0: 5 down, number 1 revealed.
1: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 χορηγεί η σειρά προϊόντων περιποίησης της επιδερμίδας CeraVe. Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους.
3: Το πιο αγαπημένο φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει. Μες στην πόλη Music Festival.
1: Start the day on the bright side. Wake up, it's a
4: brand new day. Με την Ιωάννα Λαμπροπούλου και τον Πλάτωνα Μουρατίδη.
0: This is the Mix FM Breakfast Show. Wake up.
1: The Mix FM Breakfast Show.

0: The Mix FM Breakfast Show. Best of.
1: Ξέρεις γιατί οι σκύλοι περιμένουν περισσότερο από τους ανθρώπους? Επειδή έχουν ουρά.
2: Να.
1: Επειδή έχουν ουρά, περιμένουν πιο πολύ.
2: Γιατί...
1: Και οι γάτοι το ίδιο.
2: Τώρα που μιλάμε για ζώα, να σε ρωτήσω κάτι.
1: Ναι.
2: Γιατί λένε ότι ο γάιδαρος έχει γαϊδουρινή υπομονή?
1: Γιατί έχει γαϊδουρινή υπομονή. Έχει αποδειχθεί μέσα στους αιώνες που το χρησιμοποιούσαν για μεταφορές.
2: Α, γι' αυτό.
1: Ναι, που το φορτώνανε. Επίσης, αν σε κλωτσίσει η γαϊδουρή, ξεχνάς και το όνομά σου.
2: Στην προηγούμενη ζωή πρέπει να ήμουν γάιδαρος.
1: Μπορεί, για άλλους λόγους.
2: Και αλλά... σε αυτή τη ζωή έχω τόση υπομονή μαζί σου.
1: Ξέρεις τι λέω στην κόρη μου? Η υπομονή είναι.
2: Αρετή.
1: Αρετή.
2: Ναι. Αλλά υπομονή έχει και τα
1: όρια.

0: FM Breakfast Show. This is what went down.
1: Σοβαρεύουν τα πράγματα γιατί άκου. Χθες κοιμήθηκα σχετικά νωρίς, ναι. Στις 11.
2: Αχα.
1: Σήμερα δυσκολεύτηκα λίγο. Τι εννοώ δυσκολεύτηκα? Παίζει το πρώτο το ξυπνητήρι, παιδιά.
2: Ναι.
1: Λέω κι εγώ, όχι αγαπούλη, δώσε μου άλλα 5 λεπτάκια.
2: Έτσι του είπες το ξυπνητήριο,
1: ναι.
2: Αγαπούλη.
1: Το σκέφτηκα.
2: Εγώ δεν του μιλάω τόσο. Εγώ είμαι με ένα όνα. Ναι, το πρωί που χτυπάει.
1: Όχι, όχι, με γλυκιά μαζί του.
2: Α, μπράβο.
1: Παίζει δεύτερη, το δεύτερο μου ξυπνητήρι. Λέω εντάξει.
2: Τι?
1: Θα περιμένω να χτυπήσει ο τρίτο.
2: Ναι.
1: Παίζει ο τρίτο ξυπνητήρι, δεν είχα επιλογή, να σηκώθηκα.
2: Τα αντιμετωπίζει και τα τρία σαν τρεις διαφορετικούς χαρακτήρες,
1: ναι.
2: Ή ο ένας, ο οποίος στην αρχή είναι ήρεμος, μετά λίγο είναι πιο άγριο και μετά είναι πιο.
1: Όχι, όχι, σαν.
2: Πιο θρασής.
1: Τρεις σαν... διαφορετικούς. Αφού αυτό περιέγραψες τώρα, ναι. Τρεις διαφορετικούς χαρακτήρες.
2: Ναι.
1: Εγώ όμως.
2: Ναι.
1: Έχει μέρες που θα είμαι πιο γουτσου γουτσου, άσε με.
2: Ναι, ναι.
1: Και έχει μέρες που είναι αυτό που λες και εσύ,
2: καντήλια.
1: Όνα σου.
2: Ναι. Καντήλια. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Ξέρεις γιατί το κάνεις αυτό? Γιατί έχεις πολλά ξυπνητήρια.
1: Μα δεν μπορώ διαφορετικά. Μου παρέχει μια ασφάλεια.
2: Ναι.
1: Ότι άμα γίνει κάτι, δεν ακούσω το πρώτο, δεν ακούσω το δεύτερο, να ακούσω το τρίτο.
2: Αλλά το πρώτο ξυπνητήρι είναι πάρα πολύ αδικημένο. Γιατί στο πρώτο ξυπνητήρι εγώ πάντα θα βρίσω. Πάντα. Στο δεύτερο, ναι. Είμαι. Το τρίτο συνήθως το κλείνω από μόνο του. Δηλαδή είμαι τόσο συγχυσμένος με τα άλλα δύο,
1: ναι.
2: Που λέω εντάξει, σηκώθηκα. Σταμάτα, φύγε και εσύ.
1: Εγώ έχω φορές που ξυπνάω πριν το πρώτο ξυπνητήρι.
2: Ωπ, τι έγινε.
1: Και είμαι πάνω από το κινητό και λέω ναι.
2: Καλό, καλό, μπράβο, καλά του κάνεις. Καλά του κάνεις. Παιδιά, είμαστε εμείς που έχουμε τα πολλά τα ξυπνητήρια. Πώς έχεις εσύ?
1: Έχω 3 πλέον. Ξεκίνησα με 5 την καριέρα μου.
2: Μπράβο, θυμάμαι περισσότερα ξυπνητήρια.
1: Ναι, τώρα βάζω 3 γιατί λόγω και του μωρού,
2: ναι.
1: Έχω εκπαιδευτεί πια.
2: Και εγώ 3, αλλά τα 2 χτυπάνε. Δηλαδή.
1: Δεν προλαβαίνει το
2: ναι,
1: τρίτο.
2: Όχι, όχι. Είμαι στα 2 ξυπνητήρια. Αλλά έχει ανθρώπους που βάζουν μόνο ένα. Και ζουν ανάμεσά μας.
1: Μπράβο, μπράβο, πολύ τολμηρό.
2: Και έχω γνωρίσει και ανθρώπους που δεν βάζουν κανένα, παιδιά.
1: Σου λέει, ακόμα πιο τολμηρό.
2: Έχω το βιολογικό μου ρολόι, ξέρω ότι θα ξυπνήσω την τάδε ώρα. Μου δημιουργεί ένα άγχος το ξυπνητήρι.
1: Εγώ δεν το εμπιστεύω με το βιολογικό μου ρολόι.
2: Ούτε εγώ, καλά, τι να το εμπιστεύω.
1: Φοβάμαι ότι καμιά μέρα θα με βαρέσει η κούραση, ναι, και θα ξυπνήσω απόγευμα, άμα δεν βάλω ξυπνητήρι.
2: Εδώ και με ξυπνητήρι και το έχουμε πάθει πάρα πολλές φορές, ναι. Αυτό.

0: The Mix FM Breakfast Show. Best of.
1: Θέλω να σου πω για κάποιες τροφές που μπορεί να τρως άμα δεν νιώθεις καλά. Ας πούμε.
2: Αυτό το comfort food που λέμε.
1: Ναι,
2: το...
1: όχι. Ας πούμε. Άμα έχεις πονοκέφαλο,
2: ναι,
1: μπορεί να φας μια μπανάνα. Θα σε βοηθήσει
2: η μπανάνα. Κάνει καλό στον πονοκέφαλο.
1: Έτσι διαβάζω εδώ, παιδιά. Ελπίζω να μην είναι βλακίες τώρα.
2: Δεν έχω φάει ποτέ μπανάνα με πονοκέφαλο. Κάτσε να κρατάω σημειώσεις. Περίμενε λίγο, γιατί μου έρχεται τώρα ένα πονοκέφαλο σιγά-σιγά.
1: Εν τω μεταξύ,
2: ναι,
1: άμα έχεις τώρα δυσκολιότητα.
2: Α.
1: Να φας μύλα. Ξέρουμε για τα δαμάσκηνα, ξέρουμε για άλλες τροφές. Όχι, ναι, τα μήλα. Ναι. Το δέρμα σου. Το βλέπω λίγο θαμπό.
2: Άντε που είναι το δέρμα μου, θαμπό.
1: Άσε τώρα, σε χρησιμοποιώ για να εξυπηρετήσω αυτό που θέλω να πω.
2: Nice leather.
1: Α, περίμενε. Έχεις πολύ nice leather που σημαίνει τρως καρότα.
2: Καρότα τρώω.
1: Τα καρότα λέει που ηθάνει για το θαμπό δέρμα.
2: Α,
1: δεν είσαι αφυδατωμένος. Δεν είσαι εσύ.
2: Δεν είμαι.
1: Γιατί. Τώρα να μεγαμφούμε να του πω είσαι αφυδατωμένο. Όχι, δεν είσαι, γιατί τρως αγγούρι. Φάει αγγούρι.
2: Χθες έφαγα τόσα αγγούρια, παιδιά. Τόσα αγγούρια. Ναι. Τα κόψει και έτσι κομματάκια. Ένιωθα σαν κουμπαρά που κάνω αποταμίευση.
1: Μέσα σε τζατζίκι, πλέον τα ημώνα του.
2: Σκέτο. Μαζί με τον βαφτισιμιό σου.
1: Και με αρέσουν πάρα πολύ τα αγγούρια.
2: Καθαρίζα. Ήθελε αγγουράκι, του κόβα λίγο, έτρωγα το υπόλοιπο εγώ. Μετά ζητούσε κι άλλο. Του κόβα πάλι μισό, το υπόλοιπο εγώ. Μετά ζητούσε κι άλλο. Οπότε φάγαμε 3-4 αγγούρια.
1: Είναι ωραία τα αγγουράκια. Και νιώθει την ενυδάτωση κατευθείαν.
2: Ου, ναι.
1: Τι είπε.
2: Τι είπα.
1: Δεν θυμάσαι.
2: Όχι.
1: Φάε μύρτιλα, έχεις κακή μνήμη.
2: Γι' αυτό δεν θυμάμαι. Γι' αυτό πολλές φορές δεν θέλω να θυμάμαι κιόλας.
1: Ναι, τα μύρτιλα βέβαια δεν ξηγούνται ωραία με την τιμούλα.
2: Ναι.
1: Πώς θα γίνει, να αλλάξει λίγο.
2: Τα μύρτιλα είναι το.
1: Τι είναι το. Τα blueberries.
2: Τα blueberries.
1: Ναι.
2: Α, δεν είναι το φραμπουάζ.
1: Όχι, μωρέ, ποιο φραμπουάζ, αυτό. Το μύρτιλο, το blueberry.
2: Μπράβο, blueberry, ναι.
1: Για εύθραυστα μαλλιά. Ας πούμε, εμένα που σπάνε τα μαλλιά μου, τώρα πέφτουν, πεθαίνει η εποχή, πέτε μου.
2: Ναι, και εμένα. Δεν ξέρω, πέσανε και αλλάζω. Θα βγουν άλλα τώρα.
1: Να σου πω.
2: Ναι.
1: Φάει πιπεριές.
2: Θα φάω πιπεριές.
1: Και μπορεί να ξυπνήσεις μια μέρα η Ραπουνζέλ.
2: Θα τρώω κάθε μέρα γεμιστές πιπεριές. Μέχρι να βγάλω μαλλιά.
1: Έχεις φλεγμονή.
2: Όχι, έχω, ναι.
1: Φάει ανανά. Και για το φούσκωμα το γιαούρτι, παιδιά. Δεν το ήξερα. Ισχύουν άραγε όλα αυτά.
2: Αν τα έχει δοκιμάσει κάποιος, πριν τα δοκιμάσουμε κι εμείς και πάθουμε τίποτα, πείτε μας, σας παρακαλώ.
1: Εντάξει.
2: Επίσης, βρείτε μας κάτι αν θέλω να ξεχάσω. Όλο αυτό που έγινε μόλις τώρα, αν θέλω να το ξεχάσω.
1: Μη φας μύρτιλα.
2: Τι να φάω.
1: Γιατί ρε εσύ τώρα, τι θα σου κάνει, εντωμεταξύ είναι ακίνδυνα.
2: Ναι.
1: Λίγο γιαουρτάκι να φας.
2: Ναι, ναι,
1: δεν θα γίνει κάτι.
2: Εντάξει. Απλά θα πηγαίνω, έρχομαι μέσα. Εντάξει, δεν πειράζει. Όλα καλά.

0: The Mix FM Breakfast Show Highlights.
1: Ναι, μεν θυμόμαστε ατάκες φλερτ, ατάκες καμακιού, αλλά και όλες, παιδιά, ελάτε να καταδικάσουμε. Τι είναι στις πιο... Να τις πω σαχλές.
2: Δεν ήταν σαχλές στην εποχή τους.
1: Όχι, στην εποχή τους ήταν ωραίες.
2: Τρελαίνομαι, γιατί κάποιες από αυτές μπορεί, λέω μπορεί, και να τις έχω πει. Όπως το «Έχεις ένα χάρτη, περίμενες απάντηση», να σου πει
1: γιατί, όχι,
2: γιατί.
1: Γιατί.
2: Γιατί χάθηκα στα μάτια σου.
1: Όχι ρε. Κοίτα, αυτό είναι λίγο ποιητικό.
2: Και εξαφανιζόταν, δεν την ξανάβλεπες ποτέ.
1: Αυτό είναι λίγο ποιητικό, δεν είναι?
2: Ναι, ναι, πολύ ποιητικό.
1: Η Ελένη λέει: «Καλημέρα μωρά, τίτλος βιβλίου, τα άκυρα καμάκια». Εγώ έχω λέει πολλά άκυρα, οπότε άστο. Α, δεν έχω πολλά άκυρα, οπότε άστο.
2: Αυτός θα είναι ο τίτλος, τα άκυρα καμάκια, παιδιά, και θα έχουμε μέσα τις ατάκες μας.
1: Και έρχεται και από συγγραφέα, έτσι, ο τίτλος.
2: Καλά, βέβαια.
1: Είμαστε.
2: Έτσι. Η Σίλβια λέει: «Καλημέρα αγάπες, ευχαριστούμε που μας φτιάχνετε το πρωινό. Τι μας θυμήσατε, οι ατάκες της γενιάς μας. Έχω ακούσει το θεϊκό. Πόνεσες όταν έπεσες από τον ουρανό?
1: Γιατί είσαι άγγελο, Σίλβια».
2: Αχ, ναι, αυτό με τον άγγελο. Ένας άγγελος χάθηκε. Ναι. Ο Θεός άφησε έναν άγγελο και τον έφερε στην πόρτα μας και
1: αυτό,
2: τέτοια.
1: Αυτό που λες ήταν μήνυμα που πρέπει να το στείλουμε σε 8 άτομα μέχρι τις 8 το βράδυ, διαφορετικά μεγάλη συμφορά θα μας έβρισκε.
2: Εγώ το έστειλα σε 18. Άστο τώρα, τι 8. Λοιπόν,
1: η Ραφαέλα.
2: Η Ραφαέλα, για πες.
1: «Καλημέρα, παιδιά. Τι μου θυμήσατε, λέει τώρα. Εμένα η χειρότερη ήταν». Όχι, Ραφαέλα, όχι.
2: Τι?
1: Έχεις πίσα. Μόλις σε είδα, έπεσε μου. Η πίσα.
2: Καταπληκτικό.
1: Θυμάμαι, λέει, όμως, ήταν έξω από το Plan B.
2: Ναι.
1: Και θυμάμαι και από ποιον. Άρα τελικά δεν ξέρω αν ήταν η χειρότερη ή η καλύτερη ατάκα. Πάντως έμεινε στην ιστορία.
2: Έμεινε.
1: Ήταν η χειρότερη, καλύτερη ατάκα.
2: Ναι, αυτό ήταν. Επίσης, πολλές ατάκες από αυτές χρησιμοποιούσαμε και οικογενειακά. Και την οικογένεια.
1: Δηλαδή.
2: Έλεγες, ο πατέρας σου. Πρέπει να είναι κλέφτης. Έλεγα, γιατί? Γιατί έκλεψε τα αστέρια από τον ουρανό και τα έβαλε στα μάτια σου.
1: Όχι ρε. Εγώ μέχρι τώρα ζαχαροπλάστης ήταν ο πατέρας σου.
2: Ναι.
1: Αυτό ξέρω. Γιατί είσαι πολύ γλυκιά.
2: Για τη μαμά δεν λέγαμε τίποτα. Και ξέρεις, θυμήθηκα τώρα που είπε και η φίλη μας η Ραφαέλα για φλερτ σε μαγαζί. Το κλασικό στο μπαρ που ήσουν στο σκαμπό και έλεγες, πιστεύεις τον έρωτα με την πρώτη ματιά? Και όταν σου έλεγε, όχι, γύριζες γύρω-γύρω. Και έλεγες, με τη δεύτερη.
1: Πλατών, έκαμε έτσι πράγμα, με την αλήθεια.
2: Όχι, εγώ δεν έκανα. Κάποιοι φίλοι, έχω ακούσει ιστορίες. Τέτοια τσόφτα δεν έχω κάνει εγώ.
1: Νομίζεις, ξέρεις κάποιον, παιδιά, και ξαφνικά σου λέει ότι γύριζε με το σκαμπό που τον πάρει για να είναι η δεύτερη και η τρίτη και η τέταρτη ματιά.

0: out of the new music files on Mix FM.
1: Τα new music files χορηγεί η La Roche-Posay. Δερματολογική φροντίδα για την επιδερμίδα σου κάθε μέρα.
2: Η World παρουσιάζει Unifest 26 by Student Life. Η φοιτητική χρονιά ξεκινά officially με το νούμερο 1

0: Θέατρο Λευκοσίας. Συνδιοργανωτής Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών. Μέγας χορηγός ΣΥΤΑ. Χρυσή χορηγή Lidl Κύπρου και Allwyn. Carop Awards. Εισιτήρια στο more.com.
1: Γιώργο, γράφουμε, είσαι έτοιμος?
2: Πάντα.
3: Μία λέξη αρκεί για να ξυπνήσει αναμνήσεις. Discotech.
4: You're locked on Mix FM,
5: the island's number one hit music station.
4: Non-stop hits start now.
5: Now.

0: The Mix FM Breakfast Show. Best of.
1: Πήγα τώρα ρε παιδιά εδώ να βάλω φακούς. Έρχομαι πίσω με το φακό στο ένα μάτι, ένα φακό στο δάχτυλο να τον κρατάω και να λείπει κομματάκι. Και λέω στον Πλάτωνα, βοήθαμε, βρες μου το κομματάκι, είναι μέσα στο μάτι.
2: Πού να το βρω εγώ τώρα αυτό το κομματάκι, δεν βρήκα τίποτα.
1: Αλλά τα πιο άκυρα πράγματα τα παθαίνω εγώ. Μου έχει τύχει και σε παράσταση να σπάσει ο φακός μέσα στο μάτι.
2: Γενικά με τους φακούς το παθαίνεις.
1: Ναι, ρε παιδί μου, γιατί μάλλον είναι λίγο πιο έξω το μάτι μου.
2: Δεν ξέρω.
1: Ας μου πει υπεύθυνα ένα οφθαλμίατρο.
2: Λες να γίνεται από αυτό. Έχεις δοκιμάσει να αλλάξεις φακούς, να βάλεις άλλη εταιρεία.
1: Ναι, άλλο μπραντ.
2: Και πάλι.
1: Εντάξει, όχι τόσο συχνά. Αυτό που σου λέω έγινε όταν παίζαμε τον Peter Pan. Ο Βασίλης μου, ο Χαραλάμπος μου που τον λατρεύω, έχει και γενέθλια πριν από λίγες μέρες. Έκανε εκεί ανασκαφές με στο μάτι και μου τον έβγαλε, τα κατάφερε.
2: Τον έβγαλε, εγώ δεν είδα τίποτα πάντως που μου είπες που είναι.
1: Όχι, και τώρα έβαλα και άλλο φακό και με ενοχλεί, οπότε το κομματάκι κάπου εκεί είναι. Λογικά θα πάει εγκέφαλο και μετά θα υγροποιηθεί σε μίξα. Τέλος πάντων.
2: Και αν δεν γυρίσει, δεν ήταν ποτέ δικό σου.
1: Ναι,
2: έτσι το
1: παθαίνω τα πιο άκυρα τέτοια έτσι, μικροατυχήματα, και όσο είναι μικρό ατυχηματάκια, όλα καλά.
2: Πες μας κι άλλα.
1: Με το σκαμπό.
2: Δεν χαιρόμαστε, αλλά.
1: Με το σκαμπό, παιδιά, το τι έπαθα και να δω πώς θα σας το μεταφέρω τώρα και να είναι και decent.
2: Για πες με το
1: ένα
2: σκαμπό.
1: Μικρό σκαμπό με τρία ποδαράκια. Έτσι, γουνινούλη από πάνω.
2: Τρία
1: φτηνό πράγμα, παιδιά, με φανταστείτε, σκαμπό.
2: Το έχω κάνει εικόνα.
1: Να ξέρετε ότι περισσότεροι ίσως να τα έχετε στο σπίτι σας. Αυτά τα σκαμπό.
2: Ναι.
1: Καθόταν η κόρη μου.
2: Τα σκαμπά.
1: Και πάω να καθίσω κι εγώ απέναντί της για να παίξουμε. Και εκεί που κάθομαι, παιδιά, σπάει το σκαμπό. Και το ένα το ποδαράκι σχεδόν μπήκε εκεί που καταλάβατε.
2: Σκαμπήκε.
1: Είμαι πολύ τυχερή που ήμουν αντιμένη και δεν ήμουν σπίτι μου. Παιδιά, θα μπορούσε να είμαι και με το βρακί.
2: Και
1: πόνισα τόσο πολύ εκεί στην ουρίτσα. Πώς να πω τη λέξη, το
2: μνούρι. Δεν θα το πω.
1: Παρόλο που λέγεται, αλλά τέλος πάντων, θα είμαι διακριτική.

0: Με δύο βίδες πάνω αυτό.
1: Oh,
0: τώρα εγώ ακόμα χαίρομαι που κάνετε αυτή την εικόνα. Εμένα να πέφτω και να μπαίνει και να.
1: Όλοι έχουμε κάνει. Δεν όλοι έχουμε καλά. Πάθει τέτοια άρα μου. Όλοι έχουμε
0: πάθει. Ναι, έκανα μόλοπα.
1: Ναι.
0: Αλλά το χειρότερο είναι ότι τώρα που πήγα να καθίσω, ας πούμε, στο πουφ,
1: ναι,
0: μέσα στο στούντιο,
1: ναι,
0: τσίριξα.
1: Ναι.
0: Είναι, στην καρέκλα δεν με ενοχλεί που κάθομαι και είναι. Ξέρεις, το βάρος στα ισχύα. Άμα πάω να καθίσω λίγο πλατούλα.
1: Αυτό θέλει χρόνο να υπουλωθεί.
0: Και δεν μπορείς να κάνεις και τίποτα. Παιδιά, υποφέρω. Σκέφτομαι να λέω ότι το έπαθα στο σκι.
1: Ναι, γιατί δεν
0: να
1: είναι πολύ.
0: Να λέω κάτι πιο chic.
1: Ναι, να είναι πιο chic τώρα. Τι
0: κάτι
1: να
0: πιο πώς.
1: Μου φύγε το απάνω του σκαμπό. Δεν γίνεται.
0: Και μπήκε μου στο.
1: Δεν γίνεται.

number 3.

0: 5 down, number 1 revealed.
1: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 χορηγεί η σειρά προϊόντων περιποίησης της επιδερμίδας CeraVe. Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους.
3: Τι κάνει ένα σκύλο πιο χαρούμενο και από έναν περίπατο? Σου το λέει η ουρά του. Organic Dog Chef. 10 χρόνια σωστής διατροφής, 10 χρόνια σταθερής παρουσίας, 10 χρόνια μοναδικότητας. Έλατε να το γιορτάσουμε μαζί με χαρούμενες ουρές. Mix FM Live League, Τετάρτη 7 Οκτωβρίου, 4 με 6 το απόγευμα, παρέα με Έλενα Ολυμπίου και Μαρία Πορφυρίου. Σας περιμένουμε στην Ανδρέα Αβραμίδη 41, Στρόβολος. Organic Dog Chef. Leading the way.
4: Γιώργο, γράφουμε, είσαι έτοιμος?
5: Πάντα.
6: Μία λέξη αρκεί για να ξυπνήσει αναμνήσεις. Discotech. Το αγαπημένο ρετρο πάρτι ανεβάζει την ένταση στο Downtown Live στη Λευκοσία και κάνει rewind στις μεγαλύτερες, κυρίως ελληνικές επιτυχίες που αγαπήσαμε, τραγουδήσαμε και χορέψαμε ξανά και ξανά. Στα DEX ο Φίβος Κωνσταντινίδης. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 9981-0011. Discotech. Υποστηρικτής και Manesprin Shop. Powered by Mix FM.
7: Κάτι συναρπαστικό έρχεται στην Πάφο. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου, 6 το απόγευμα, έχουμε επίσημα εγγένεια στο Γρηγόρη στη Γρίβα Διγενή 48. Mix FM Live Link με Μαρία Πορφυρίου και Αλέξανδρο Ταραμουντά. Κεράσματα, δώρα και κλήρωση την ίδια μέρα για μια Vespa GTS 310. Και όχι μόνο, μπορείς να διεκδικήσεις ένα iPhone 18 Pro. Απλώς φωτογραφίσουμε το φουσκωτό ποτήρι και ακολούθησε τις οδηγίες για να λάβεις μέρος στο διαγωνισμό. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου, φύγαμε όλοι. Πάμε Πάφο στο Γρηγόρη.

0: Πέντε λεπτά ακόμη.
1: Πέντε λεπτάκια.
0: Πέντε λεπτά ακόμη, εδώ να χουχουλιάσουμε.
1: Ναι. Τίποτα έτσι, παιδιά. Πείτε, δεν το θέλατε κι εσείς αυτό σήμερα? Δεν το θέλατε?
0: Λίγο.
1: Λίγο έτσι, ένα κάτι.
0: Αχ.
1: Αυτό, εντάξει, πέρασαν.
0: Καλημέρα. Παιδιά, πάμε να δράξουμε τη μέρα.
1: Θα στύψουμε τη μέρα σαν πορτοκάλι, σαν φρέσκο χυμό.
0: Παρατήρησες κάτι διαφορετικό πάνω μου?
1: Τα γυαλιά σου.
0: Πού είναι τα γυαλιά που φοράω συνήθως?
1: Μπορεί να τα ξέχασε σπίτι. Αυτά είναι τα άλλα σου γυαλιά, ρε Σάνα μου. Δεν είναι καινούρια.
0: Όχι, δεν είναι καινούρια.
1: Με έχετε σκάσει αυτές τις μέρες. Όλοι μου λένε μια αλλαγή πάνω μου. Δεν είμαι καλός στις αλλαγές.
0: Ναι, το καταλάβαμε τόσα χρόνια. Αλλά αυτά έχω να τα βάλω τώρα 1,5 χρόνο και είναι και λάθος η φακή.
1: Ναι, αλλά τα βάλες πρόσφατα πάλι, μία φορά. Ναι. Μία φορά πρόσφατα.
0: Πάλι με λόγο. Έχασα τα γυαλιά μου, ρε Σπλάτωνα.
1: Ούτε έχασες
0: γυαλιά. Και ήρθα εδώ και τα ψάχνα μέσα στο τουαλέτα, εδώ με στο στούντιο. Γιατί θυμάσαι χθες που τα έβγαλα και έβαλα φακούς?
1: Ναι, θυμάμαι.
0: Πηγαίναμε και ένα στο...
1: κομμάτι.
0: Ναι.
1: Μπράβο.
0: Πού είναι τα γυαλιά μου?
1: Είναι δεν εδώ ξέρω. Μέσα.
0: Δεν ξέρω, δεν τα βρήκα.
1: Κάτσε, περίμενε, Σάνα. Το στούντιο, παιδιά, το στούντιο είναι το στούντιο, εντάξει.
0: Ναι.
1: Είναι ένα δωμάτιο έτσι ικανοποιητικό, αλλά αν υπήρχαν τα γυαλιά θα έπρεπε να τα βλέπαμε.
0: Και στην τουαλέτα κοίταξα.
1: Πιστεύεις ότι υπάρχει κάτι σαν το τρίγωνο των Βερμούδων?
0: Ναι, το
1: και
0: πιστεύω.
1: Χάθηκαν
0: ή
1: τα
0: αυτό
1: γυαλιά.
0: Εδώ, το φαντασματάκι πίσω μου. Πού πήγανε τα γυαλιά μου, παιδιά?
2: Εγώ, τελευταία φορά που είδα τα γυαλιά της Ιωάννας ήταν εδώ, στον πάγκο.
1: Αλλιώσα τη φωνή, καταλαβαίνεις.
0: Ναι, θα αλλιώσω κι εγώ. Εγώ την είδα να τα φοράει και μετά δεν τα φορούσε. Εμένα γιατί ήταν έτσι?
1: Τι έπαθε ο δικός? Ένα κομματάκι είχε σπάσει και είχε μπει στα μάτια της. Αυτό άκουσα τελευταία φορά.
0: Και για τα γυαλιά της γκρίνιαζε. Ότι τα χασε, αλλά δεν ξέρω που μπορεί να πήγανε.
1: Για όλα γκρινιάζει βέβαια, οπότε δεν της έδωσα πολύ
0: Πλάτωνα,
1: σημασία.
0: Πλάτωνα, μην φεύγουμε από το θέμα.
1: Ήταν ένας περαστικός αυτός που μίλησε. Κακός τον βγάλαμε στον αέρα.
0: Δεν έπρεπε.
1: Κακός.
0: Δεν έπρεπε.
1: Πού είναι τα γυαλιά σου, Ιωάννα Λαμπροπούλου?
0: Δεν ξέρω. Θέλω άλλον ένα να κάνει ευχή, να τα βρω.
1: Ναι, κάνε.
0: Εγώ εύχομαι μέσα από την καρδιά μου να βρει τα γυαλιά της Ιωάννα.
1: Πολύ ωραίο. Αν και τα προηγούμενα. Επίσης τις πάνε πάρα πολύ, πολύ όμορφα τα γυαλάκια σου.
0: Τώρα αυτά σου. Τα έχω ξεπεράσει, δεν μ' αρέσουν επάνω μου.
1: Πάμε να ακούσουμε Good Feeling για να ψάξουμε τα γυαλιά της Ιωάννας και θα διακόπτουμε το πρόγραμμά μας για οποιοδήποτε νεότερο.
0: Να καλημερίσουμε.
1: Καλημερίσουμε την αγαπημένη μας Σίτα που ελπίζουμε να βοηθήσει και εκείνη να βρούμε τα γυαλιά της Ιωάννας Λαμπροπούλου.
0: Και το λατρεμένο μας Bean Bar που σίγουρα θα βοηθήσει γιατί θα ανοίξει το μάτι με τον καφέ.

0: Quick wits, big laughs,
1: and two people with plenty to say.
2: Come on, wake up!
0: The Mix FM Breakfast Show.
3: Με την Ιωάννα Λαμπροπούλου και τον Πλάτωνα Μουρατίδη.

0: never say. Και έρχονται καλημέρα στο Viber 99-31-0-0-31. Καλημέρα, παμκινάκια.
1: Α, καλημέρα,
0: ναι, γιατί χθες άρχισε, δεν ξέρω τι έκανε, κοιμόσουν, αγαπή. Τι κάνουν, λέει. Άντε τώρα, ντρέπομαι να το πω.
1: Πες το, τι να κάνουμε, δεν θέλουμε να σας φημώσουμε. Πρέπει να τα λέμε αυτά.
0: Ωχ, τέλειο αυτό, το δεν θέλουμε να σας φημώσουμε. Επειδή το ξεκίνησα τώρα, δεν είναι σωστό να μην το πω.
1: Δεν είναι σωστό.
0: Τι κάνουν οι καλύτερότεροι, οι ομορφότεροι, και το απολαμβάνω κιόλα. Οι καλήφωνοι.
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Αυτιοχαϊδευτική. Ρε λεξιπλάστη.
1: Τι λεξιπλάστη.
0: Οι άνθρωποι που μας ξυπνάνε με τον πιο γλυκό τρόπο κάθε πρωί.
1: Και λέει άλλο στο τέλος.
0: Τι συμβαίνει με την κίνηση στους δρόμους?
1: Τι συμβαίνει?
0: Έτσι, επειδή τα έγραψε κεφαλαία, παιδιά.
1: Χαμός, καλά έκανες και το φώναξες αυτό. Δεν ξέρουμε τι συμβαίνει. Εγώ πρόλαβα λίγο από την κίνηση. Και εντάξει, εγώ γενικά δεν έχω και πολύ αίσθηση. Μου είπε Άννα ότι κόρναρε, μου άναβο, σβήνε φώτα.
0: Ναι, παιδιά, ήμουν πίσω του.
1: Δεν έχω ιδέα.
0: Πολύ μεγάλη διάρκεια διαδρομή. Ενώ ρε, όλη την ευθεία μέχρι τα φώτα, ζω με Κώστα Θεοδόρου.
1: Μπορεί να ακολουθεί κι άλλο αυτοκίνητο. Δεν θέλω να του το χαλάσω, αλλά εντάξει.
0: Όχι, παιδί μου, εσύ σου ένα παιδί μου.
1: Καλημέρα.
0: Αφού σε έβλεπα.
1: Καλημέρα στη Χρήσο. Καλημέρα στη Ρεβέκα. Καλημέρα, αγαπημένη. Φυλάκια και αγαπούλη στην κοράσα μου, την Ιωάννα που είμαστε στο αυτοκίνητο για το σχολείο και σας ακούει, την αγαπώ πολύ. Γεια σου, Ιωάννα.
0: Καλημέρα, συνονόματι. Να έχεις μια υπέροχη μέρα στο σχολείο. Η Μιράντα μας. Καλημέρα, είστε καταπληκτικοί. Αλλά τα μεγάλα νέα είναι ότι έχει γενέθλια σήμερα. Κοπιάστε να σας κεράσω. Μιράντα μας, χρόνια πολλά.
1: Να ζήσεις, Μιράντα.
0: Και χρόνια πολλά.
1: Ο Μάκης, good morning. Και η Ιωάννα, καλημέρα. Το διάβασα, οτοκορέκτορα.
0: Αυτό που έγραψε.
1: Πουρεκορότερα πλάσματα του ραδιοφωνικού κόσμου. Τα φιλιά μου στην Αριάδνη, τη γλυκιά την πουρέκα μας. Ο Χαρούλης σου στέλνει μια μεγάλη αγκαλιά.
0: Φιλιά, φιλιά σε όλους σας. Φιλιά σε όλη την οικογένεια.
1: Ποιος γιορτάζει σήμερα, ξέρεις?
0: Όχι, αλλά θα μου πεις.
1: Ο Βάκχος. Ο Πολυχρόνης. Μία από τις ωραιότερες φράσεις που κυκλοφορεί είναι με τον Πολυχρόνη. Που κάτι κάνει μέσα. Πολυχρόνη που δεν γίναμε.
0: Ναι. Γειτόνι.
1: Γειτόνι και βγαίνει και ευζώνει.
0: Λες το ευζώνι να είναι το original.
1: Δεν ξέρω. Εμένα μου αρέσει η πρώτη φράση που δεν μπορούμε να πούμε τώρα. Αλλά είναι ο Πολυχρόνης, καταλάβατε. Σεριανό, Σεριανή, Σέργιος και Σεργία.
0: Τώρα.
1: Θα
0: πω για το
1: σήμερα αργία για τη Σεργία. Ποιο το Σέργιο?
0: Α, Στέργιος ήταν. Απολογούμε, συγγνώμη.
1: Δεν θα πας καραστικό από το συμμαθητή σου.
0: Τουλάχιστον μόνη μου το κατάλαβα, εντάξει.
1: Και παγκόσμια σε πάρα πολύ λίγο έρχονται μόλις τις βγάλουμε από το φούρνο.

0: talk fast. Win an HP ProBook bundle with a backpack and wireless mouse from Bionic.
1: Ποιος ή ποια θα ανταγωνιστεί με την αυτοκράτηρα Θεοδώρα σήμερα για να διεκδικήσει τη θέση στο μεγάλο τελικό?
2: Το μεγαλύτερο σερί νομίζω είναι της Θεοδώρας. Δεν έχω στατιστικά, θα μας το πει και η Έλενα Ολυμπίου, αλλά νομίζω είναι οι μεγαλύτερες σερί νίκες.
1: Λοιπόν, ο Ροβοσθένης είχε 5 σερί.
2: Είχε 5 σερί, ε.
1: Ναι.
2: Είπε Έλενα Ολυμπίου και ήρθε καλημέρα της Έλενας Ολυμπίου.
1: Αλήθεια, το κινητό μου τι κάνει εκεί δίπλα σου?
2: Το κινητό σου το άφησε εδώ μάλλον πριν.
1: Δεν μου κάνει. Θυμήστε με να σας πω μετά που είμαι μια στόκερ, τι έχω πάθει με την κάμερα. Ναι.
2: Θα μας πεις. Λοιπόν, ξεκινάει το παιχνίδι μας και σήμερα και θα παίξουμε νωρίς-νωρίς, οπότε τώρα τα μηνύματά σας έρχονται στο Viber 9931-0031 και τι γράφετε?
1: Give me 5, ονοματεπώνυμο, πόλη και ηλικία και κάποιος ή κάποια θα διαγωνιστεί με τη Θεοδώρα για να διεκδικήσει τη δωράρα μας από Bionic.
2: HP ProBook Bundle μαζί με backpack και wireless mouse. Ένα εξαιρετικό δώρο αξίας 799 ευρώ. Σε λίγο παίζετε. Φτάνουμε στο μεγάλο τελικό. Την Παρασκευή έχουμε τελικό. Θα δούμε ποιος θα κερδίσει το δώρο.
1: Give me 5 λοιπόν στο Viber 99 31 0031.

0: Για να δούμε τι γίνεται με τις παγκόσμιες. Σήμερα 7 Οκτωβρίου. Ρε μάνι μάνι, είπε είναι 7 του Οκτώβρη. Πότε να έρθει το τέλος του Οκτώβρη, γιατί έφαγα τα ούλα.
1: Θα έρθει, αλλά πρώτα χαλαρά η Ιωαννάκη μου, γιατί.
0: Όπα της.
1: Βγήκε ο Σαλονικός από μέσα μου.
0: Έλα.
1: Α, γιατί είναι μέρα του φραπέ σήμερα.
0: Ωρε φίλε.
1: Χαλιά φραπέδια, παιδιά.
0: Τα φιλιά μου στον Τάσο μα που είναι αχτύπητο, αχτύπητο καφέ. Τον φραπέ του αχτύπητο.
1: Ωραία, ωραία. Μια ωραία φραπέδια τώρα.
0: Εμένα μου αρέσει, το ξέρει, το καλοκαίρι. Υπάρχουν και εκείνες οι μέρες,
1: ναι,
0: που αρέσει και μου να πιω μια φραπεδιά.
1: Μια φραπεδιά χρειάζεται. Θυμάμαι παλιά ότι είχε γίνει της μόδας να βάζουν και μια μπάλα παγωτό μέσα στο φραπέ.
0: Α, ναι, παιδιά.
1: Και γινόταν σαν μόκα παγωτό, ένα τέτοιο
0: δεν
1: πράγμα.
0: Δεν το δοκίμασα ποτέ, γιατί σκεφτόμουν ότι το παγωτό είναι γάλα. Βάλω γάλα στον καφέ μου.
1: Ναι, αλλά ήταν πολύ ωραίο τότε. Μετά όμως που έπινα σκέτο καφέ, δεν μπορούσα να το ξαναφάω αυτό.
0: Ναι.
1: Σήμερα γιορτάζει το καλέ, ή αλλιώς κέιλ. Αυτή η πρασινάδα.
0: Θυμάσαι πριν από κάποια χρόνια που σου δώσα συνταγή για να φτιάχνεις chips kale.
1: Δεν θέλω.
0: Ρε, ήταν πεντανόστιμα.
1: Δεν μου αρέσει καθόλου.
0: Τι, άκου τον κόσμο.
1: Ναι.
0: Θα την... ναι. Μην ανησυχείτε.
1: Όχι, παιδιά,
0: θα σας την ξαναδώσω τη συνταγή.
1: Αχ, ναι, αυτό φοβόμουν. Καλέ. Και σήμερα γιορτάζει η μπανιέρα.
0: Τώρα με πληγώνεις.
1: Γιατί?
0: Γιατί στο καινούριο σπίτι, πρώτο Θεός, παιδιά,
1: μπανιέρα.
0: Να πάμε να κάνουμε, να ράνουμε. Ναι. Πολύ νωρίς ακόμα.
1: Γιατί να σου άναμε, συγγνώμη, γέμιζες μπανιέρα. Γέμιζες καθώς να έκανες τα.
0: Όχι, τα αλλά είχα την επιλογή να τη γεμίσω.
1: Γέμισε την ντουζιέρα τώρα.
0: Δεν τη γέμισα ποτέ.
1: Λοιπόν, αλλά... σου βάζω να ακούεις που εσύ σίγουρα θα απαντήσεις, οπότε μην απαντήσεις.
0: Ναι.
1: Απαντήστε μας εσείς. Ποια είναι η πιο διάσημη μπανιέρα ελληνική σειρά? Μην πεις τίποτα.
0: Να μην πω.
1: Όχι, μην πεις τίποτα. Viber 99310031.
0: Τι
1: ποια
0: ωραία
1: είναι
0: τώρα, αυτό μου αρέσει αυτό που έκανες.
1: Η πιο γνωστή μπανιέρα ελληνική σειρά.
0: Μου αρέσει πολύ. Ούτε ατάκα, να μην πω.
1: Όχι, όχι. Σε λίγο θα το αποκαλύψουμε.

Olivia Rodrigo, Stupid Song. You're sparking.

0: fresh out of the new music files on Mix FM.
1: Τα new music files χορηγεί η La Roche-Posay. Δερματολογική φροντίδα για την επιδερμίδα σου κάθε μέρα.
2: Το πιο αγαπημένο φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει. Μες στην πόλη Music Festival. 10 και 11 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην ανανεωμένη πλατεία του παλιού Γασιπή για ένα διήμερο στην καρδιά της πρωτεύουσας. Δροσερά κοκτέιλς, μοναδικές street food επιλογές, δημιουργεί με χειροποίητα προϊόντα και φυσικά η μουσική που μας φέρνει όλους πιο κοντά. Σάββατο 10 Οκτωβρίου. The Throwback Zeros and Tens. Όλα τα hits που αγαπήσαμε και ακόμα τραγουδάμε δυνατά. Κυριακή 11 Οκτωβρίου. Greek Edition. Οι ελληνικές επιτυχίες που ξέρεις, αγαπάς και δεν γίνεται να μην χορέψεις. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Music Festival. Εκεί όπου η μουσική, οι γεύσεις και οι άνθρωποι γίνονται μια μεγάλη παρέα. Παρουσιάζει CableNet, χορηγή, Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και 3 Cents. Powered by Mix FM.
3: Τι κάνει ένα σκύλο πιο χαρούμενο και από έναν περίπατο? Σου το λέει η ουρά του. Organic Dog Chef. 10 χρόνια σωστής διατροφής, 10 χρόνια σταθερής παρουσίας, 10 χρόνια μοναδικότητας. Έλατε να το γιορτάσουμε μαζί με χαρούμενες ουρές. Mix FM Live Link, Τετάρτη 7 Οκτωβρίου, 4 με 6 το απόγευμα, παρέα με Έλενα Ολυμπίου και Μαρία Πορφυρίου. Σας περιμένουμε στην Ανδρέα Αβραμίδη 41, Στρόβολος. Organic Dog Chef. Leading the way.

0: Give me five. Think fast, talk fast. Win an HP ProBook bundle with a backpack and wireless mouse from Bionic.
1: Καλημέρα στα κορίτσια μας. Αυτοκράτηρα Θεοδώρα, Ιωάννα και Έλενα Ολυμπίου στη γραμμή.
2: Καλημέρα Θεοδώρα.
3: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
3: Καλημέρα.
1: Καλώς την. Η συνονόματη ακούει, καλημέρα.
2: Καλημέρα Ιωάννα.
3: Ναι, καλημέρα, ναι, ακούω καθαρά.
2: Πάμε να παίξουμε, γιατί ναι. Πάμε απευθείας. Πάμε σιγά σιγά στον τελικό που θα γίνει την Παρασκευή.
1: Mm-hmm.
2: Και είναι μεγάλη αγωνία μας, γιατί η μάχη κρατάει εδώ και 2,5 εβδομάδες.
1: Ναι.
2: Η αυτοκράτηρα Θεοδώρα έχει κερδίσει πάρα πολλές συνεχόμενες νίκες. Οπότε τώρα θα ευρεθεί κάποιος που θα την καθαιρέσει.
1: Για να δούμε.
2: Ή όχι, για να δούμε.
1: Μπορώ να μου επιτρέπετε να πω κάτι στην Ιωάννα πριν ξεκινήσουμε. Ιωάννα, ξέρεις ότι είσαι ένα τραγούδι Νοάκης Δίξιμος με τίτλο «Καληνύχτα, Ιωάννα»? Το ξανά.
3: Α, ναι, εγώ.
1: Και όμως, ναι. Μόλις σας άλλαξα τη ζωή, παιδιά.
3: Πώς το ξέρεις εσύ, Ιωάννα Λαμπροπούλου.
1: Να σου πω κάτι. Πριν που πολλά χρόνια σκεφτούμουν καλά, μόνο για Μαρίες γραφτήκανε τραγούδια.
2: Ναι.
1: Δεν είναι και για την ωραία Ελένη. Δεν έχει δηλαδή Ιωάννα.
2: Χρήσιμες πληροφορίες στο μυαλουδάκι της Ιωάννας Λαμπροπούλου.
1: Καληνύχτα.
2: Γι' αυτό δεν έχει χώρο.
1: Ιωάννα.
2: Δεν έχει χώρο για καινούριες πληροφορίες, Ιωάννα, γιατί έχει γεμίσει με τέτοιες πληροφορίες. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε, Θεοδώρα.
1: Εντάξει, συγκεντρωμένα.
2: Η Θεοδώρα έχει προτεραιότητα, γιατί έχει κερδίσει χθες και όχι μόνο χθες. Οπότε ξεκινάμε. Με τη Θεοδώρα, καλή επιτυχία. 10 δευτερόλεπτα, γρήγορες απαντήσεις. Έλενα Ολυμπίου, να είσαι πάρα πολύ αυστηρή. Καλά, μην είσαι τόσο. Εντάξει. Πάμε, φύγαμε.
1: Λοιπόν, αυτοκράτηρα Θεοδώρα, χωρίς ντροπή, πες μου 5 πράγματα που κάνεις όταν νομίζεις ότι δεν σε βλέπει κανείς.
3: Το βγάζω φωτογραφία, τραγουδώ, μιλάω μόνη μου.
2: Τέλος χρόνου, τέλος χρόνου. Μόνο 3 απαντήσεις ήταν μέσα στο χρόνο. Εντάξει, η Θεοδώρα έτσι κάνει, παιδιά. Έτσι κάνει. Ζεσταίνεται.
1: Εν τω μεταξύ, ναι.
2: Ζεσταίνεται. Ναι. Πάμε στην Ιωάννα.
1: Λοιπόν, Ιωάννα μας, θέλουμε να μας πεις 5 πράγματα που μπορεί να χαλάσουν ένα πρώτο ραντεβού.
3: Το να μιλά πολύ, το να μην πληρώσει και να μου τα αφήσει όλα σε μένα, να μπορέσει να μιλά μόνο για τον εαυτό του, να μην νοιάζει για μένα και να φύγει.
2: Τέλος χρόνου.
1: Τέλος χρόνου.
2: Δυστυχώς. Δεν έχουμε καμία νίκη, αλλά αυτό συμβαίνει σχεδόν κάθε μέρα στον πρώτο γύρο, γιατί ζεσταίνεστε. Βλέπετε πώς πρέπει να το κάνετε, πώς πρέπει να παίξετε. Θέλει πιο σύντομες απαντήσεις.
1: Ναι.
2: Αυτό είναι το tip που σας δίνουμε. Οπότε πάμε από την αρχή. Θεοδώρα.
1: Πες μου 5 μεγάλες γιορτές.
3: Χριστούγεννα, Πάσχα, Πρωτοχρονιά, 15 Αύγουστος, Καρναβάλια.
2: Ναι, εντάξει, έχουμε τον πρώτο πόντο.
1: Καλώς τη, καλημέρα Θεοδώρα.
2: Λοιπόν, και πάμε στην Ιωάννα, η οποία τώρα μπορεί και να ισοφαρίσει.
1: Ιωάννα, πες μου 5 γλυκά με κρέμα.
3: Το παπατίνο, τάστα.
2: Τέλος χρόνου.
1: Ιωάννα, δεν είσαι γλυκαντζού.
2: Μα και εγώ που είμαι της κρέμας, εκείνη την ώρα μου ήρθαν όλα στο μυαλό και δεν ήξερα πώς να βγω από την κρέμα. Δεν πειράζει, είμαστε 1-0. Η Θοδώρα πάμε για να πάρει το δεύτερο της πόντο. Έλα Θοδώρα.
1: Πες μου 5 πράγματα που αγοράζεις ενώ δεν ήταν καθόλου στη λίστα σου.
3: Ρούχα, παπούτσια, καλλιντικά, διακοσμητικά, ρολά τουαλέτας.
2: Το ρολά τουαλέτας ήταν στο τελευταίο δευτερόλεπτο. Έλενα Ολυμπίου, είναι μες στο χρόνο?
3: Είναι μες στο χρόνο, ναι.
2: Ωραία, άρα έχουμε πόντο
1: 2-0,
2: 2-0 για τη Θοδώρα. Και πάμε στην Ιωάννα, η οποία πρέπει τώρα οπωσδήποτε να κερδίσει.
1: Πες το αυτό για τον πόντο τώρα.
2: Είναι πολύ κρίσιμος πόντος αυτός, Ιωάννα μου. Πρέπει να κερδίσεις για να γυρίσει το παιχνίδι.
1: Λοιπόν, Ιωάννα μας, πες μας 5 πράγματα που κάνεις όταν ξυπνήσεις μέσα στη νύχτα.
3: ελέγχω να δω καμαρά, γυρίζω πλευρό, πάω τουαλέτα, σηκώνομαι να περπατήσω και ξαναξαπλώνω και...
2: Τέλος χρόνου, τέσσερις απαντήσεις. Πολύ ωραίες οι απαντήσεις, λίγο μεγάλες. Γι' αυτό, γι' αυτό σε ξεγέλασε ο χρόνος.
1: Το κάνει περιγραφικά η Ιωάννα. Ναι. Έτσι είμαστε εμείς, Ιωάννα.
2: Θεοδώρα, τώρα, αν κερδίσεις, έχεις πάρει το γύρο, έχεις πάρει το παιχνίδι και πας για την πρώτη τελευταία μέρα. Εντάξει. Οπότε πάρα πολύ προσοχή και καλή επιτυχία.
1: Πες μου πέντε πράγματα που μπορείς να βρεις κάτω από έναν καναπέ.
3: Τηλέφωνο, τηλεχειριστήριο, κέρματα, κάλτσες, σκόνη.
2: Ναι, είμαστε μια χαρά. Έλενα, είναι έγκυρες όλες οι απαντήσεις?
3: Έγκυρες.
2: Η αυτοκρότηρα Θεοδώρα. Ωραίο αυτό, τέριασε πάρα
1: της.
2: Πολύ.
1: Ναι. Η Ιωάννα, πολύ καλή παίχτρια.
2: Πολύ, πολύ καλή, πολύ καλή.
1: Ήταν περιγραφικές οι απαντήσεις, εκεί το έχανες.
2: Ναι, δεν πειράζει όμως, ναι, δεν πειράζει. Έχουμε άλλες δύο μέρες που όλοι μπορεί να δοκιμάσετε την τύχη σας απέναντι στη Θεοδώρα που είναι παικτούρα μεγάλη. Θεοδώρα, καλή συνέχεια.
1: Ιωάννα, μας ευχαριστούμε.
3: Συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια και τη
2: να είστε καλά, μωρέ. Φιλάκια πολλά. Θοδώρα μου, τα λέμε αύριο στην πρώτη τελευταία μέρα του Give Me 5. Εσείς στέλνετε κατά τη διάρκεια όλης της ημέρας Give Me 5, ονοματεπώνυμο, πόλη και ηλικία, γιατί μπορεί αύριο να παίξετε εσείς με τη Θοδώρα.

0: 102. Down. Number one revealed.
1: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 χορηγεί η σειρά προϊόντων περιποίησης της επιδερμίδας CeraVe. Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους.
3: Το πιο αγαπημένο φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει.
4: Μες στην πόλη Music Festival.
3: Σάββατο 10 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην ανανεωμένη πλατεία του παλιού Γασιπή για ένα throwback, zeros και chance στην καρδιά της πρωτεύουσας. Όλα τα hits που αγαπήσαμε και ακόμα τραγουδάμε δυνατά. Από R&B και hip hop μέχρι pop, dance, house και όλα εκείνα τα anthems που ακόμα ξέρουμε απ' έξω. ADM, Petty Zen, Mr. Unknown. Hosted by MC Stan. Μες στην πόλη Music Festival. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Παρουσιάζει CableNet. Χορηγή Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και 3 Cents. Διοργανωτής Mix FM.
5: Η Visa και ο Mix FM έρχονται στο Νικοσία Mall με ένα έπαθλο που αξίζει να δείτε από κοντά. Ελάτε να γνωρίσετε το 100% ηλεκτρικό Volkswagen ID4 Pro και να μάθετε πώς μπορείτε να το κερδίσετε με τις αγορές σας με Visa. Το Σάββατο 10 Οκτωβρίου από τις 11 μέχρι τη 1 το μεσημέρι στο ισόγειο παρέα με τον Mix FM και τη Σκάλια Ελευθερίου και Εφελίνα Γεωργιάδου. Μην το χάσετε.
6: You ever look for any address in Greece?
7: Ο Άγγελος Τσαρούχας, ένας από τους πιο αγαπημένους stand-up comedians της ελληνικής διασποράς, έρχεται στην Κύπρο με τη νέα του παράσταση «Διασπορά». Μια ξεκαρδιστική βραδιά για την οικογένεια, τα ταξίδια και τη μοναδική τρέλα του να μεγαλώνεις Έλληνας στον δυτικό κόσμο. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στη Λεμεσό στο Λανίτιο Θέατρο. Σάββατο 17 Οκτωβρίου στη Λευκοσία στο Δημοτικό Θέατρο Στροβόλου. «Διασπορά» με τον Άγγελο Τσαρούχα. Έλα για τα αστεία, μείνε για τις ιστορίες και μετά πάρε τηλέφωνο τη μητέρα σου.
3: Το Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 5 το απόγευμα, ο Αλέξανδρος Τραμουντάς και η Φανή Παπαμιχαήλ σας κρατούν συντροφιά ζωντανά με ένα 2-ωρο live link στο pre-party του CableNet Famagusta Run. Μουσική, καλή διάθεση και pasta party λίγο πριν τον μεγάλο αγώνα της Κυριακής. CableNet Famagusta Run. Σας περιμένουμε.

0: Right station,
1: right now. Mix FM, Cyprus.
2: Παίξαμε Give Me 5 λοιπόν εδώ στο Mix FM Breakfast Show και πάμε για τον τελικό της Παρασκευής. Μπορείτε να στέλνετε και εσείς Give Me 5 ονοματεπώνυμο, πόλη και ηλικία, γιατί άλλες δύο μέρες θα κρατήσει η παιχνιδάρα που έχετε λατρέψει και έρχονται και άλλα πολύ ωραία. Σε λίγο ο καιρός μας, για να δούμε τι θα γίνει. Θα παραμείνει έτσι αυτό το φθινοπορεινό, θα γίνει πιο χειμωνιάτικο ή πιο καλοκαιρινό? Όλα αυτά και πολλά ακόμα σε λίγο.
3: The

0: αφιερωμένο στην κόρη μου τον Ντάι Ντάι. Και συζητούσαμε προηγουμένως για μπανιέρες, γιατί είναι Παγκόσμια Μέρα Μπανιέρας. Και ρώτησε ο κύριος Μουρατίδης ποια είναι η διασημότερη μπανιέρα της ελληνικής τηλεόρασης.
1: Ο Νικόλας βρήκε την απάντηση. Δυο ξένοι, αυτή είναι. Ναι, και η Γεωργία, παιδιά, λέει Μαρούσκα.
0: Η μπανιέρα του Μαρκόρα. Αχ, να σου πω αυτό το μήνυμα τώρα της Μαρίας.
1: Πες το μήνυμα της Μαρίας.
0: Καλή σας μέρα. Αυτή τη βδομάδα είπα του άντρα μου να παίρνω εγώ το μωρό στο σχολείο, που θέλω περίπου 30 λεπτά, για να έχω περισσότερη ώρα στο αυτοκίνητο για να σας ακούω πριν από τη δουλειά. Μαρία,
1: AW.
0: Μας συγκίνησες πάρα πολύ. Ευχαριστούμε για το μήνυμά σου. Μας έφτιαξες τη μέρα.
1: Τι ωραία. Και η Κωνσταντίνα, η οποία λέει, σας βάζω το πρωί να ξυπνήσετε τα παιδιά, γιατί εμείς δεν μπορούμε. Πείτε καλημέρα στο Σταύρο και στη Βερόνικα. Καλημέρα, Σταύρο, καλημέρα, Βερόνικα.
0: Καλημέρα.
1: Τελικά έχετε μπει στο σχολείο τώρα.
0: Ναι, έτσι όπως τα κάναμε.
1: Τι να κάνουμε, είχαμε δουλειές.
0: Ο Αδάμος τώρα λέει και το ευτυχισμένοι μαζί. Γιατί δεν μου λέει κάτι εδώ μπανιέρα. Α, που είχαν το κοινό το μπάνιο.
1: Δεν το θυμάμαι.
0: Α, ναι, και γινόντουσαν διάφορα.
1: Α, που γινόντουσαν διάφορα, λέει. Ναι. Η μπανιέρα από τα εγκλήματα, λέει ο Παύλος. Ούτε αυτή τη θυμάμαι την μπανιέρα.
0: Α, που πάει σωσό να αποχαιρετήσει τον Αλέκο.
1: Τον Αλέκο. Δεν το θυμάμαι. Εγώ για την μπανιέρα είναι του Μαρκόρα. Αυτή είχα στο νου μου, που την είχε στολισμένη στο σαλόνι.
0: Ναι.
1: Η μπανιέρα του Κωνσταντίνου και Αλέξανδρου ελληνική σειρά. Ελένη, μήπω.
0: Ναι. Έχει και εκεί μπανιέρα με το τακαμούρι.
1: Και εκεί είχε μπανιέρα.
0: Ή τα μπερδεύω τώρα.
1: Δεν θυμάμαι.
0: Μαρία.
1: Μπορεί να θυμηθώ.
0: Προβλέπει πολύ σωστά την μπανιέρα στους δύο ξένους στο σαλόνι. Αχ, αυτή η μπανιέρα.
1: Και η άλλη Μαρία επίσης. Και ο Κυριάκος λέει ψηφιοδοτεί μπανιέρα της Ειρήνης της Αθηναίας στο Κωνσταντίνου και Ελένη.
0: Σας αγαπάμε.
1: Πω, παιδιά, εντάξει. Και ο Δήμος μας πάει πολύ παλιά, ε.
0: Ημέν και η δεν.
1: Ρεζουλίνη.
0: Πότε μου θύμισες τώρα, Δήμο.
1: Αλλά το Ρεζουλίν δεν έχει σχέση με την μπανιέρα.
0: Όχι, αλλά είπε το Ρεζουλίν.
1: Το Ρεζουλίν, ναι. Καλά. Από τα πιο γνωστά ζωάκια της ελληνικής τηλεόρασης.
0: Ο Παμκίνος
1: δεν ξέρω ποια είναι η θρυλική μπανιέρα της ελληνικής τηλεόρασης, αλλά του παγκόσμιου κινηματογράφου σίγουρα είναι η ταινία Saltburn, η σκηνή που ο άλλος πίνει τα νερά που έμειναν. Θυμάστε, ωραία ταινία.
0: Λοιπόν, δεν θυμάμαι. Ο Κυριάκος νομίζω ότι μόλις μας κατέστρεψε. Δεν ξέρω τι είναι αυτό που περιγράφει.
1: Δεν ξέρω, θέλω να το δω.
0: Ναι, δεν ξέρω, θέλεις να το δεις.
1: Α, δεν ξέρω, θέλω να το δω. Κυριάκο, έτσι και δεν είναι κάτι που βλέπετε. Αλήθεια, δεν ξέρω τι θα σε κάνω.
0: Και Αντώνη, πιπέρι στο στόμα.
1: Τι είπε ο Αντώνης.
0: Μην το πεις.
1: Α, όχι.
0: Αντώνη, γέλασα πάρα πολύ, αλλά Αντώνη.
1: Η μπανιέρα, δεν λέμε πιανείς. Εκεί όμως ήταν πιο γνωστή.
0: Σταματήστε και οι δύο.
1: Ναι,
0: και εσύ και ο Αντώνης.
1: Σαμπάνια. Ναι, εντάξει, okay. Και κάτσε, έχω και ένα μήνυμα.
0: Που θέλει να βρει τρόπο τώρα, Αντώνη, εγώ που τον ξέρω.
1: Να μπορέσει να το πω.
0: Να μπορέσει να το πει. Δεν μπορεί να το πει.
1: Όχι, δεν μπορώ να
0: και
1: πω.
0: Και δεν θα το πει.
1: Πάμε να ακούσουμε Γιώργο Σαμπάνη. Α, όχι, συγγνώμη.
0: Hey,
1: πάμε να ακούσουμε Ζάλα.
0: Άντε, ρε Πλάτωνα, το είπε.
1: Μπέρδεψα το playlist.
0: Μα το είπε.

0: έχουμε ακούσει κατά καιρούς διάφορες ιστορίες απόλυσης.
1: Ναι, κάποιες δίκαιες, κάποιες πολύ άδικες.
0: Ναι, αυτή ας πούμε η ιστορία που διαβάζουμε τώρα, ναι, για αυτόν τον υπάλληλο, ο οποίος απολύθηκε, δεν ξέρουμε το λόγο, ναι, αλλά ο ίδιος θεωρούσε ότι απολύθηκε άδικα.
1: Ναι, 6 λεπτά, το αναφέρει, 6 λεπτά καθυστέρησε.
0: Α, αυτός
1: και γι' αυτό απολύθηκε, ναι.
0: Όχι,
1: δεν είναι λόγος αυτός 6 λεπτά. Εμείς.
0: Απολύσε έναν άνθρωπο.
1: Για 6 λεπτά θα είχαμε απολυθεί εκατομμύρια φορές.
0: Γιατί πότε καθυστερήσαμε 6 λεπτά.
1: 6 λεπτά ποτέ.
0: Πλάτωνα 8 σε 16. Πλάτωνα.
1: 16, ναι. Όχι,
0: Πλάτωνα,
1: ναι.
0: Σε παρακαλώ.
1: Ποτέ δεν έχει γίνει αυτό.
0: Ναι.
1: Και το θεώρησε πάρα πολύ άδικο, παιδιά, αυτό που έγινε.
0: Και καλά έκανε.
1: Και καλά έκανε. Είμαστε μαζί του και αποφάσισε να εκδικηθεί το αφεντικό. Και τι έκανε. Αγόρασε το domain της ιστοσελίδας της εταιρείας, γιατί το αφεντικό ξέχασε να το ανανεώσει.
0: Οπότε το αγόρασε, παιδιά. Νομίζω ότι είναι τέλεια εκδίκηση.
1: Τέλειο.
0: Δεν ξέρουμε παρακάτω. Εγώ τώρα έχω απορία.
1: Ναι.
0: Έπιανε ο μάστρο, σε παρακάλεσε. Είπε του γύρνα πίσω, ή έστω τηλεφώνα, ή έστω δώσε τον domain.
1: Πάντως αυτό τώρα, αυτός τώρα μπορεί να το πουλήσει όσο θέλει τον domain. Ναι. Γιατί το κρατάει στα χέρια.
0: Και σε μια... όποιον θέλει.
1: Ναι, και μια εταιρεία δύσκολα αλλάζει domain. Δηλαδή, άμα είναι λαμπροπούλου.cy, υπάρχει εντωμεταξύ. Το πάρω τώρα να συνδυάζω μετά, περίμενε.
0: Ρε, όχι, αγόρας μου το.
1: Ναι, περίμενε, θα το δω τώρα.
0: Κάμε μου το δώρο.
1: Κάτσε να δω πόσο έχει, ρε Ιωάννα μου. Λαμπροπούλου.cy, περίμενε.
0: Μπαίνεις κάπου και βλέπεις και πόσο έχει.
1: Όχι, δεν λέει τίποτα. Δεν ξέρω, δεν λέει. Α, το έγραψα λάθος. Λοιπόν, τέλος πάντων.
0: τέλεια. Καλά πήγε αυτό.
1: Δεν θα αγοράσω το domain σου, αλλά θα σκεφτόμουν και εγώ κάποιους τέτοιους τρόπους, όχι πολύ εκδικητικούς.
0: Έτσι, με χιούμορ.
1: Ναι, θα έπιανα κάποια αδυναμία του αφεντικού.
0: Ναι.
1: Όπως αυτό το αφεντικό, αυτό είχε αδυναμία στο ότι δεν είχε οργανωμένα τα πράγματα, δεν ανανέωνε, ναι, δεν έκανε. Ναι,
0: εγώ. Και καλά να του κάνει με 6 λεπτά καθυστέρηση να απέλυσε τον άνθρωπο, κύριε.
1: Ναι. Εγώ, ας πούμε, είχα αφεντικό παλιότερα που ήξερα όλους τους κωδικούς γιατί θυμόταν τίποτα.
0: Ναι.
1: Θα μπορούσα να είσαι εσύ το αφεντικό μου. Ναι,
0: δεν σε απέλυσε όμως άδικα.
1: Όχι, δεν θα έμπαινα, δεν θα έκλεβα πράγματα, δεν θα έμπαινα μέσα να αλλάξω. Αλλά θα άλλαζα τους κωδικούς.
0: Α, για να τον δυσκολέψεις, ναι, να του κάνεις καψόνι.
1: Ναι, θα
0: θέλετε να συζητήσουμε,
1: ναι,
0: τρόπους εκδίκησης για τα αφεντικά μας. Καλημέρα στα λατρεμένα αφεντικούλια.
1: Εμείς θέλουμε, γιατί μάλλον στον δρόμο, ναι, και έρχεται.
0: Αλλά το σενάριο είναι το εξής, παιδιά.
1: Ναι.
0: Μας απολύουν άδικα, όπως
1: αυτόν
0: το φίλο μας. Χωρίς λόγο, ρε παιδιά. Για το τίποτε.
1: Πώς θα εκδικηθείς λοιπόν το αφεντικό σου, αν σε απολύσει χωρίς λόγο.
0: Ναι.
1: Ανεβαίνει τώρα στο website μας.
0: Σκέφτομαι διάφορα τώρα εγώ.
1: Μπορείτε να απαντήσετε κατευθείαν μέσα στο studio, αλλά και στο Viber 99310031.
0: Λοιπόν, να επισημάνουμε ότι θα τηρηθεί πλήρης ανωνυμία, γιατί εγώ τώρα, ας πούμε, σκέφτομαι πράγματα και μετά σκέφτομαι ότι.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρετε ποια είναι η μάστρη μου ή ποια υπήρξα μάστρη μου, οπότε δεν θέλω να το κάνω.
1: Όχι, εσύ μην πεις τίποτα.
0: Μα θέλω.
1: Θα το ρίξουμε πάνω σας.
0: Μα θέλω.

0: Βρε, σα δεν ντρέπεστε. Γι' αυτό σας αγαπάμε, γιατί έχετε φαντασία.
1: Δεν ταυτιζόμαστε καθόλου, βέβαια, γιατί εμείς δεν θα δημιουργούσαμε ποτέ επουδενή κανένα θέμα σε κανένα αφεντικούλη μας.
0: Και αν μας είπετε τώρα λίγο στο Mix FM Radio να κρατάμε σημειώσεις. Όχι, παιδιά, κάτι τα ψώνια της εβδομάδας.
1: Τα ψώνια. Εγώ έπαιζα τρίλιζα.
0: Ναι.
1: Μόνος μου.
0: Και εγώ φιδάκι.
1: Ναι, ναι, τίποτα. Σας ρωτήσαμε λοιπόν σήμερα αυτή την. Και εγώ δεν ξέρω τώρα αυτή την ερώτηση. Πώς θα εκδικηθείς το αφεντικό σου αν σε απολύσει χωρίς λόγο?
0: Άκου τώρα, τι σκεφτήκαμε.
1: Σιγά τώρα, δεν.
0: Δεν είναι, παιδιά, βγαλμένο από την πραγματική ζωή. Είναι βγαλμένο από αυτή την ιστορία του υπαλλήλου που αγόρασε το domain.
1: Μπράβο. Και έχουμε και άλλες ιστορίες. Ο Παντελής, ας πούμε, μας αναφέρει μια ιστορία που διάβασε πριν λίγες μέρες για αληθινό περιστατικό που ο υπάλληλος, επειδή κέρδισε σε τυχερό παιχνίδι.
0: Το νούμερο 2.
1: Έκανε το νούμερο 2 πάνω στο γραφείο του διευθυντή.
0: Έλεος, Γιακ.
1: Ναι, δεν θα το έκανε ποτέ ο ίδιος από ό,τι μας αναφέρει. Ναι. Γιατί είπα το όνομά του, δεν θα το έκανε ποτέ.
0: Ποτέ, λέει. Ποτέ, εγώ, παιδιά, θα το έκανα ποτέ. Δεν ξέρω τι σκεφτόταν ο υπάλληλος. Ναι. Έχεις απόλυτο δίκιο, Παντελή μας. Λοιπόν.
1: Να μην πούμε ονόματα.
0: Παρακαλώ πολύ, μην πείτε όνομα.
1: Ναι.
0: Εγώ, λέει, θα έστελνα μηνύματα στη γυναίκα του. Άκου τώρα.
1: Ναι.
0: Και θα τη έβαζα ψήλου στα αυτιά, ρε παιδί μου. Α. Ότι έχει άλλη.
1: Mm.
0: Ότι την απατά.
1: Παίζει βρώμικα, φίλε.
0: Βρωμικά.
1: Θα του έσκαγα τα λάστιχα έτσι λίγο.
0: Τι λίγο, δεν παιδιά, έχει, λίγο έχει πολύ και λίγο, ρε παιδιά.
1: Δεν έχει. Έτσι, το σκάσιμο είναι σκάσιμο.
0: Λοιπόν, έχουμε ένα εξειδικευμένο όργανο μέτρησης, λέει αυτό το μήνυμα, που χρησιμοποιούμε για το 60% της δουλειάς μας και χρειάζεται τουλάχιστον 6 μήνες εκπαίδευση να το μάθει κάποιος. Δεν χρειάζεται να πάρω εκδίκηση. Είμαι ο μόνος στην εταιρεία που ξέρει να το χρησιμοποιεί. Μπορώ να πω όνομα, λες εδώ?
1: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω.
0: Μπράβο πάντως.
1: Δεν ξέρω.
0: Είδες καμία φορά? Πανέξυπνο.
1: Του Κυριάκου τα μηνύματα θα παίρνουν από σένα, από το φιλτράρισμα το δικό σου. Λέει η Άννα, καλημέρα, έχει sites που ίσως να υπάρχει πόσα πάει το domain. Α, τέλειο, να πάμε να δούμε πόσο πάει το domain της Ιωάννας Λαμπροπούλου. Θα το ψάξω εγώ όσο μας λέει η Άννα.
0: Θέλω.
1: Το όνομα.
0: Τι ωραία, λέει πονηρά ο Παμκίνος. Πρώτον, λέει, θα του χτάρω το αυτοκίνητο. Λίγο κι εσύ, φαντάζομαι, Παμκίν. Δεύτερο, θα του σύσω τα λάστιχα. Λίγο κι εσύ. Τρίτον, θα στείλω ερωτικό υλικό σε όλους τους πελάτες, σε όλα τα contacts, contacts των πελατών.
1: Ναι.
0: Πολύ δύσκολο το contacts να το πεις τώρα χωρίς contacts.
1: Γι' αυτό πες επαφές.
0: Ναι, σε επαφές σε όλους τους πελάτες. Και πήγα να το σώσω από την αρχή.
1: Ναι.
0: Και τα έκανα με εξατομικευμένο μήνυμα στον καθένα, όπου θα αναφέρομαι σε προσωπικές του συζητήσεις για να μην μπορεί να το καλύψει μετά, πως και καλά μας χάκαραν. Και τέλος, θα πω τη κουτσομπόλα του γραφείου ότι έχει. Φιλενάδα,
1: ναι.
0: Τη γραμματέα.
1: Πάρα πολύ εκδικητικός.
0: Και τελειώνει το
1: μήνυμα. Η φιλενάδα σου είπε και το όνομα, να ξέρεις.
0: Παμκίνος είπα.
1: Ναι, Παμκίνος.
0: Έχουμε πολλούς Παμκίνους, παιδιά.
1: Ναι.
0: Σταμάτα, ρε. Καταλαβαίνετε, λέει, γιατί έχω 150 μέρες άδεια το χρόνο.
1: Γι' αυτό.
0: Και τελειώνει με ένα πολύ γλυκούλικο.
1: Ναι.
0: Love you, boss.
1: Love you, boss. Να, τι ωραία. Όπως και οι φίλοι μας που δεν θα πω όνομα, θα του έριχνε χαλασμένο γάλα στον καφέ τελευταία μέρα για να με θυμάται για πάντα.
0: Μια χαρά, τελειώ.
1: 5-1, 5-1. Το Λαμπροπούλου, .org κοστίζει 8,5 ευρώ μόνο.
0: Ρε πρόστιχε, τι είναι αυτά τα .org?
1: Δεν ξέρω τι
0: είναι αυτά.
1: Ρε, το .net.
0: Πόσο κοστίζει, συγγνώμη, σκεφτόμουν βλακίες και δεν ακούω.
1: 25 ευρώ, τίποτα, 10 ευρώ. 8,5 ευρώ το Λαμπροπούλου.
0: Ρε, αγοράς μου το.
1: Το τελεία σιγουά όμως δεν βρίσκω. Εγώ θέλω να σου κάνω ένα ωραίο κυπριακό τέτοιο. Για πείτε μας, παιδιά, άμα το βρείτε. Λαμπροπούλου.cy.
0: Θέλω το, θέλω το.

Olivia Rodrigo, Stupid Song.

0: out of the new music files on Mix FM.
1: Τα new music files χορηγεί η La Roche-Posay. Δερματολογική φροντίδα για την επιδερμίδα σου κάθε μέρα.
2: Τι κάνει ένα σκύλο πιο χαρούμενο και από έναν περίπατο? Σου το λέει η ουρά του. Organic Dog Chef. 10 χρόνια σωστής διατροφής, 10 χρόνια σταθερής παρουσίας, 10 χρόνια μοναδικότητας. Έλατε να το γιορτάσουμε μαζί με χαρούμενες ουρές. Mix FM Live, Τετάρτη 7 Οκτωβρίου, 4 με 6 το απόγευμα, παρέα με Έλενα Ολυμπίου και Μαρία Πορφυρίου. Σας περιμένουμε στην Ανδρέα Αβραμίδη 41, Στρόβολος. Organic Dog Chef. Leading the way.
3: Γιώργο, γράφουμε, είσαι έτοιμος?
4: Πάντα.
5: Μία λέξη αρκεί για να ξυπνήσει αναμνήσεις.

0: να γιορτάσεις μαζί μας.
1: Ο Σόλων Μιχαήλ Fitness Trainer σας προσκαλεί στην αθλητική μερίδα του την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στο Paddle Pro στη Λευκοσία. Μια μεγάλη εκδήλωση γεμάτη paddle, fitness, μουσική και διασκέδαση από τις 4 μέχρι τις 9 το βράδυ. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά από τις 4 μέχρι τις 6 το απόγευμα. Παρέα με Πλάτωνα Μουρατίδη και Ευελίνα Σκίτσκο. Πλατινένιος χορηγός Ancoria Punk. Μέγας χορηγός Space of Beauty. Ασημένιοι χορηγοί CBS IT Systems, Lydra College, That Agency. Σας περιμένουμε. Την Κυριακή 18 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στην υπεραγορά Αλφα Μέγα Έγκομις για να τρέξουμε, να διασκεδάσουμε και να στηρίξουμε τα παιδιά μας. Για 11η συνεχή χρονιά, οι υπεραγορές Αλφα Μέγα διοργανώνουν τον αγώνα Runners One, ενισχύοντας το πρόγραμμα Παιδί, Διατροφή και Υγεία. Φέτος, ένα τεράστιο φαν πάρκ με εντυπωσιακά παιχνίδια και πολλές δραστηριότητες θα περιμένει μικρούς και μεγάλους με εντελώς δωρεάν είσοδο και συμμετοχή σε όλα τα παιχνίδια και τις δραστηριότητες. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά από τις 8.30 το πρωί με τους αγαπημένους σας ραδιοφωνικούς παραγωγούς να σας κρατούν συντροφιά καθ' όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης. Εγγραφές και πληροφορίες runners1.eu. Runners1 2026 από τις υπεραγορές Αλφα Μέγα. Powered by Mix FM.

0: Λοιπόν, άκου. Άκου τι σκέφτομαι. Πρέπει να μας καθοδηγήσει σωστά. Πλατωνάζιο, πρέπει να λες και τον αυριανό το πρωί. Γιατί έβαλα το φούτερ.
1: Ναι.
0: Έβγαλα. Πώς να πω το εύκολα, ζηλιγουστή ευγενικά. Ζεστάθηκα πολύ.
1: Ναι.
0: Το βγάζω και τώρα ναι. Είμαι ασυνδυαστή. Άστα να πάνε άστα. Άστα πω να είναι άστα.
1: Εντάξει, μου σιγά τώρα. Ποιος θα ασχοληθεί να πει α, δεν το συνδυασέ σωστά.
0: Ναι, ρε, που μπαίνουν στο Mix FM Radio ναι. Και με κρίνουν.
1: Εντάξει. Ξέρουν, παιδιά. Ξέρουν ότι ερχόμαστε εδώ με ό,τι βρούμε μπροστά μας εκείνη την ώρα. Αλλά πολύ ευχαρίστω να λέω και τον αυριανό τον πρωινό τον καιρό.
0: Ναι.
1: Σήμερα, αρχικά έθριος ο καιρός, σύντομα θα καταστεί τοπικά μερικώς συννεφιασμένος. Mm. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται μεμονωμένες βροχές και καταιγίδες, κυρίως τα ορεινά, το εσωτερικό και τα νότιο-ανατολικά.
0: Αχα.
1: Θα μας πει ο Άννα Λαμπροπούλου ποιες περιοχές είναι στα νότιο-ανατολικά.
0: Δεν σου είπα να κάνεις λίγη έρευνα. Μη μας ξεπετάς. Ωραία, κάτσε. Θα ρωτήσω εδώ. Google, συνέχισε εσύ.
1: Λοιπόν, το βράδυ πέφτουμε στους 16 βαθμούς στο εσωτερικό, 18 στα παράλληλα και 9 στα ψηλότερα ορεινά. Και αύριο το πρωί,
0: ναι.
1: Είναι Πέμπτη, θα ξεκινήσει με έθριος ο καιρός και θα έχει αυξημένες νεφώσεις που ίσως δώσουμε μονωμένες βροχές, κυρίως στα ορεινά αύριο.
0: Τα ανατολικά τμήματα της Κύπρου περιλαμβάνουν την επαρχία Αμοχώστου και τη Χερσόνησο της Καρπασίας με ανατολικότερο άκρο το ακροτήρι Αποστόλου Ανδρέα.
1: Στο Αποστόλου Ανδρέα, λοιπόν, το ακροτήρι. Σήμερα μπορεί να ρίξει και καταιγίδες.
0: Μάλιστα. Κάτσε, άρα πιάνει τώρα. Πιάνει η κορμακίτη που είναι γκερίνια. Πριν η μαμά μου.
1: Δεν ξέρω. Και άλλα, γιατί δρώστε.
0: Ρωτά τη μαμά σου. Όχι, δεν είναι αμόχο στο Καρπασία και προς το Λανδρέα.
1: Ρώτα τη μαμά σου. Πάντως έχουμε σταδιακή άνοδο. Από την Παρασκευή φαίνεται ότι ανεβαίνει λίγο η θερμοκρασία. Αλλά όλα αυτά τα δούμε αύριο που θα είμαστε πιο κοντά στην Παρασκευή.
0: Τέλεια. Άρα, υπάρχει αμόχο στο. Αγία Νάπα Πρωταρά θα ρίξει λίγη βροχούλα.
1: Ναι, και καμιά καταιγιδούλα.
0: Ναι, και εμεί εδώ είμαστε καλά.
1: Ναι, προ το παρόν ναι. Αλλά τώρα ανοίξει καμιά βροχή, μη μου πείτε, δεν σα το είπα. Εγώ το είπα γενικά εσωτερικό. Η κυρία ήθελα να το περιορίσει.
0: Εντάξει.
1: Να θυμάστε ποιος είναι ο έγκυρος.
0: Να το συγκεκριμενοποιήσω ήθελα.
2: Τον καιρό σας προσφέρει η Κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Banking για παιδιά και εφήβους 6 ετών και άνω.

0: Αν νιώθεις πεσμένος, αν νιώθεις περίεργα, αν νιώθεις στενοχωρημένος,
1: ναι,
0: να θυμάσαι τι είπε κάποτε ο Μπρους Λι. Ούτα! Ούτα! Ήχα του!
1: Τι είναι αυτό! Τι είναι αυτό, Χριστέ μου, γιατί! Γιατί όλα σε μένα, γιατί! Γιατί, Μπρους Λι μου, γιατί!
0: Δυσκολεύτηκα πολλά να με σοβαρεί στην αρχή.
1: Τώρα αυτό σας άρεσε και στέλνετε μήνυμα. Σας άρεσε.
0: Έλα τώρα, είναι πάρα πολύ ωραίο.
1: Επέθανε, λέω, άλλη τέλειο, λέω.
0: Γιατί έρχεται η μαστόρισα.
1: Δεν μπορώ. Λογικά δεν άντεξε.
0: Τι έγινε.
1: Λογικά δεν άντεξε. Χριστούλη μου, κάνε να μην άκουσε. Κάνε να μην άκουσε να είναι τυχαία. Shine bright like a diamond. Shine bright.

0: 5 down, number 1 revealed.
1: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 χορηγεί η σειρά προϊόντων περιποίησης της επιδερμίδας CeraVe. Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους.
3: Τι κάνει ένα σκύλο πιο χαρούμενο και από έναν περίπατο? Σου το λέει η ουρά του. Organic Dog Chef. 10 χρόνια σωστής διατροφής, 10 χρόνια σταθερής παρουσίας, 10 χρόνια μοναδικότητας. Έλατε να το γιορτάσουμε μαζί με χαρούμενες ουρές. Mix FM Lively, Τετάρτη 7 Οκτωβρίου, 4 με 6 το απόγευμα, παρέα με Έλενα Ολυμπίου και Μαρία Πορφυρίου. Σας περιμένουμε στην Ανδρέα Αβραμίδη 41, Στρόβολος. Organic Dog Chef. Leading the way.
4: Κάτι συναρπαστικό έρχεται στην Πάφο. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου, 6 το απόγευμα, έχουμε επίσημα εγγένεια στο Γρηγόρη, στη Γρίβα Διγενή 48. Mix FM Live Link με Μαρία Πορφυρίου και Αλέξανδρο Ταραμουντά. Κεράσματα, δώρα και εκκλήρωση την ίδια μέρα για μια Vespa GTS 310. Και όχι μόνο, μπορείς να διεκδικήσεις ένα iPhone 18 Pro. Απλώς φωτογραφίσουμε το φουσκωτό ποτήρι και ακολούθησε τις οδηγίες για να λάβεις μέρος στο διαγωνισμό. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου, φύγαμε όλοι. Πάμε Πάφο στο Γρηγόρη.
5: Την Κυριακή, 18 Οκτωβρίου, σας περιμένουμε στην υπεραγορά Αλφα Μέγα Έγκομις για να τρέξουμε, να διασκεδάσουμε και να στηρίξουμε τα παιδιά μας. Για 11η συνεχή χρονιά, οι υπεραγορές Αλφα Μέγα διοργανώνουν τον αγώνα Runners One, ενισχύοντας το πρόγραμμα Παιδί, Διατροφή και Υγεία. Φέτος, ένα τεράστιο φαν πάρκ με εντυπωσιακά παιχνίδια και πολλές δραστηριότητες θα περιμένει μικρούς και μεγάλους με εντελώς δωρεάν είσοδο και συμμετοχή σε όλα τα παιχνίδια και τις δραστηριότητες. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά από τις 8.30 το πρωί με τους αγαπημένους σας ραδιοφωνικούς παραγωγούς να σας κρατούν συντροφιά καθ' όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης. Εγγραφές και πληροφορίες runners1.eu. Runners1 2026 από τις υπεραγορές Αλφα Μέγα. Powered by Mix FM.

0: And we're back in the mix.
1: 102.3 Mix FM.
2: Πώς θα εκδικηθείς το αφεντικό σου αν σε απολύσει χωρίς λόγο? Η ερώτηση μας τρέχει ακόμα και θα είναι εκεί μέχρι και τις 10. Περιμένουμε τις ιδέες σας. Θα τηρηθεί, παιδιά, αυστηρή ανωνυμία. Τέτοιοι είμαστε, το ξέρετε καλά, θα σας προστατέψουμε. Και όλα αυτά στο Mix FM Radio, Message the Studio. Θα δείτε On Air Question and Poll και εκεί μπορείτε να πείτε την απάντησή σας. Ο Πλάτων Μουρατίδης θα μας καθοδηγήσει, γιατί χωρίς τις συμβουλές του τι να κάνουμε σε αυτή τη ζωή. Και επίσης μια περίεργη συνθήκη για ζευγάρια.

0: Τι θες?
1: Εσύ πες μου. Εσύ πες μου τι θέλεις.
0: Θέλω να μένουμε σε διαφορετικά σπίτια, Πλάτων. Αυτό θέλω.
1: Μένουμε σε διαφορετικά σπίτια. Δεν θέλω να σε σοκάρω, αλλά μένουμε σε διαφορετικά σπίτια.
0: Άκου τώρα.
1: Ναι.
0: Διαβάζω στο που πήγαμε.
1: Ναι.
0: Το εξής. Για το living apart together. Ή living together apart.
1: Όπως και να έχει.
0: Όταν νομίζω ότι διάβασες κάτι σωστά. Ναι. Living apart together.
1: Living apart together.
0: Ζευγάρια δηλαδή που ενώ είναι παντρεμένοι, ναι, ζουν σε ξεχωριστά σπίτια. Ο λόγος, παιδιά, δεν είναι ότι απιστία, όπως γράφει εδώ,
1: ναι,
0: αυτός που έκανε τη δημοσίευση.
1: Ναι.
0: Και σκέψου τώρα, να είσαι παντρεμένος, να έχετε, ναι, τα παιδιά σας ή, ναι, και όχι,
1: ναι,
0: και να μένετε σε δύο διαφορετικά σπίτια. Και διαβάζω το πρώτο comment και πέσα χαμέ.
1: Ποιο είδανε?
0: Ρωτάει αυτή η δημοσίευση, αυτό το living apart together, ξέρετε αν συμβαίνει στην Κύπρο, αν το κάνουν τα ζευγάρια? Και γράφει: έβαστα κανένας να το κάνει.
1: Κανένας.
0: Παιδιά, με τι λεφτά.
1: Αλήθεια.
0: Δύο ενίκια.
1: Τι γίνεται?
0: Ιδιοδόσεις. Δύο ρεύματα, νερά. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα, παιδιά.
1: Όχι ότι είναι οικονομικός ο λόγος, κυρίως ο λόγος είναι συναισθηματικός.
0: Ναι.
1: Δεν θα μπορούσα ούτε στιγμή να φανταστώ τη ζωή μου μακριά από τη γυναίκα μου και τα παιδάκια μου.
0: Όταν ξέρεις ότι ακούει η γυναίκα του, παιδιά.
1: Και μιλά σαν AI.
0: Και παθαίνει, ναι.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Δεν θα το μπορούσα αυτό ποτέ.
0: Ποτέ. Κοίτα, ούτε εγώ. Γιατί ένα, θεωρώ ότι ένας από τους λόγους που παντρεύεσαι ή δεν παντρεύεσαι και ζεις με έναν άνθρωπο είναι η συντροφικότητα,
1: ναι,
0: το μοίρασμα,
1: ναι,
0: το να είμαστε μαζί.
1: Τι
0: τώρα,
1: ωραία.
0: Εμένα θα μ' άρεσε κάτι άλλο.
1: Ναι.
0: Να έχεις λεφτά, εννοείται. Ένα, ρε παιδί μου, διαμερισματάκι να είναι, εξοχικούλι να είναι, κάπου έτσι στα βουνά.
1: Και να πηγαίνεις μόνος σου.
0: Και να πιάνεις άδεια.
1: Να παίρνεις άδεια,
0: ναι,
1: από το σπίτι, ε.
0: Ναι. Να λες, να βάλω την άδεια μου, να γράφεις, να υπογράφει
1: ποτέ
0: και από τους άλλους,
1: ναι,
0: να βάλω άδεια το επόμενο Σαββατοκυριακό,
1: ναι,
0: και να πάω σπίτι μας.
1: Και να το κάναμε να αλλάξει αυτό τώρα για να είναι και δίκαιο.
0: Όποιος το χρειάζεται πιο πολύ, δηλαδή,
1: ναι,
0: πάντα η μαμά.
1: Ναι, τα βλέπεις.
0: Εντάξει, γιατί
1: γι' αυτό
0: θέλω να θυμάστε, μπαμπάδες, ότι όσο κουρασμένοι και αν είστε,
1: ναι,
0: δεν είστε πιο κουρασμένοι από εμάς.
1: Εντάξει,
0: αυτό
1: εγώ το δέχομαι αυτό. Εγώ το δέχομαι αυτό. Οπότε, ναι, δεν θα το σκεφτόμουν ποτέ να φύγω μακριά,
0: ναι,
1: για λίγες μέρες. Πραγματικά απορώ με αυτό που το σκέφτηκε.
0: Ωραία, να κλείσουμε το AI.
1: Ναι.
0: Να επανέλθει ο Πλάτωνας. Living apart together, λοιπόν. Το έχετε ξανακούσει? Ξέρετε ζευγάρια που το κάνουν? Γίνεται στην Κύπρο αυτό το πράγμα?
1: Το κάνετε εσείς ίσως. Viber 931-0031, τα μηνύματά σας.
2: The Mix FM Breakfast Show.
3: Με την Ιωάννα Λαμπροπούλου και τον Πλάτωνα Μουρατίδη.
2: Let's go.

0: καλύτερα έχουμε για σας, παιδιά, τα καλύτερα. Και άμα κάτι το αγαπάμε, το ξανακάνουμε.
1: Έτσι,
0: το ξανακάνουμε
1: έτσι.
0: Και το ξανακάνουμε. Και γιατί το απολαμβάνουμε κι εμείς.
1: Μην ψάχνετε μακριά, είναι μέσα. Μέσα, πιο μέσα δεν γίνεται. Μέσα στην πόλη Music Festival, στην πλατεία του Παλιού Γασιπή στη Λευκοσία, αυτό το Σάββατο και αυτή την Κυριακή.
0: Στις 10 λοιπόν και 11 Οκτωβρίου. Εκεί θα δώσουμε το ραντεβού μας, στην ανανεωμένη πλατεία του Παλιού Γασιπή, για αυτό το διήμερο στην καρδιά της πρωτεύουσας που τόσο αγαπάμε.
1: Θα έχουμε δροσερά cocktails, μοναδικές street food επιλογές, δημιουργούς με χειροποίητα προϊόντα και φυσικά η μουσική που θα πρωταγωνιστεί έτσι και θα μας φέρει όλους πιο κοντά.
0: Το Σάββατο έχουμε το The Throwback, Zeros and Tens, όλα τα hits που αγαπήσαμε και ακόμα τραγουδάμε δυνατά. Και Κυριακή.
1: Κυριακή, Greek Edition, οι ελληνικές επιτυχίες που ξέρουμε, αγαπάμε και δεν γίνεται να μην χορέψουμε από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Πού βρίσκουμε εισιτήρια?
0: Προπολούνται τα εισιτήρια στο ticketbox.com.cy, μέσα στην πόλη. No matter what.

0: Συγγνώμη λίγο να γράψω ένα μήνυμα στην κουμερά μου που μου στείλει μια φωτογραφική. Είναι κουκλάρα και πρέπει να ξέρεις, Ελένη, ότι τον έτρεχα από πίσω και του έλεγα, ρε, τώρα αυτή η γυναικάρα εσένα σε παντρεύτηκε, γιατί?
1: Για το χιούμορ.
0: Γιατί? και τώρα, γιατί, κουμέρα μου.
1: Δεν μπορώ να πω για άλλα πράγματα, καταλαβαίνεις.
0: Και τώρα, κουμέρα, εύχομαι να μην κατέβηκες από το αμάξι.
1: Ναι.
0: Και τώρα, κουμέρα μου αγαπημένη, θα ακούσεις τον άντρα αυτόν που παντρεύτηκες, που επέλεξες για πατέρα των παιδιών σου.
1: Μπράβο.
0: Που θα μας βοηθήσει
1: σε ένα πρόβλημα
0: να ζήσουμε
1: που έχει,
0: καλύτερα.
1: Σε ένα πρόβλημα που έχει και η ίδια το χειμώνα. Κρυώνουν τα ποδαράκια της.
0: Ναι.
1: Κρυώνουν τα ποδαράκια της και πολλές φορές της είπα, επειδή βαριέμαι να τρίβω και να κάνω μασάζ, να φωνάξουμε κανένα πρώην της να ζεστάνει και τα δικά μου.
0: Σταμάτα, βε! Τι είναι αυτά τώρα, μα τέτοια λες.
1: Λοιπόν, έχω τη λύση, παιδιά, για εσάς που κρυώνουν τα πόδια σας το χειμώνα.
0: Ναι.
1: Πάρα πολύ εύκολα, πάρα πολύ. Δηλαδή, πραγματικά, απορώ τόσα χρόνια πώς δεν είχα δει αυτό το life hack.
0: Πες.
1: Δεν χρειάζεται να κάνετε πολλά πράγματα. Βγάζετε την κάλτσα.
0: Αυτό φοβάμαι, ναι.
1: Παίρνετε λίγο ασημόχαρτο και τυλίγετε την πατούσα σας.
0: Το βάζετε στο φούρνο σε 180 βαθμούς. Θα με τρελάνει.
1: Όχι. Τυλίγετε με ασημόχαρτο το αριστερό πόδι, τυλίγετε με ασημόχαρτο το δεξί πόδι και ξαναφοράτε την κάλτσα σας. Θα δείτε διαφορά, φίλες και φίλοι.
0: Να είχαμε τώρα ένα σάντουιτς που γυρνά στους δρόμους. Ρε Πασκάλα, πρώτα απ' όλα το ασημόχαρτο θα μου γδέρνει το πατουσάκι μου.
1: Άρε, αναφέρα.
0: Δεν θα είναι ευχάριστη.
1: Το ζεστό σου πατουσάκι θα ζεσταίνει, όχι το κρύο σου όμως, γιατί το ασημόχαρτο έρχεται και δημιουργεί την κατάλληλη θερμοκρασία.
0: Ρε, πρέπει να βάλω σε λαδόκολλα μου κατευθείαν το ασημόχαρτο.
1: Πάρε και μην το βάλεις πολύ ψηλά γιατί θα αρπάξει από πάνω. Εντάξει, θα κάνει πετσούλα.
0: Πιάστε το κινητό, κλείστε το ίντερνετ, please.

0: out of the new music files on Mix FM.
1: Τα new music files χορηγεί η La Roche-Posay. Δερματολογική φροντίδα για την επιδερμίδα σου κάθε μέρα.
2: Η World παρουσιάζει Unifest 26 by Student Life. Η φοιτητική χρονιά ξεκινά officially με το νούμερο 1 Back to Uni Festival. Επόμενη

0: Το Unifest έρχεται ξανά στο πανεπιστήμιο σου. Με snacks, παιχνίδια, δώρα και live link με τον Mix FM. Μάθε περισσότερα στο studentlife.com.cy. Διοργανωτής Student Life. Παρουσιάζει World. Powered by Mix FM.
1: Γιώργο, γράφουμε, είσαι έτοιμος?
2: Πάντα.
3: Μία λέξη αρκεί για να ξυπνήσει αναμνήσεις. Discotech. Μακριά σου δεν ζω. Το αγαπημένο ρετρο πάρτι ανεβάζει την ένταση στο Downtown Life στη Λευκοσία και κάνει rewind στις μεγαλύτερες, κυρίως ελληνικές επιτυχίες που αγαπήσαμε, τραγουδήσαμε και χορέψαμε ξανά και ξανά. Στα DEX ο Φίβος Κωνσταντινίδης. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 9981-0011. Discotech. Υποστηρικτής και Manesprint Shop. Powered by Mix FM.
4: Ο Σόλων Μιχαήλ Fitness Trainer σας προσκαλεί στην αθλητική ημερίδα του την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στο Paddle Pro στη Λευκοσία. Μια μεγάλη εκδήλωση γεμάτη paddle, fitness, μουσική και διασκέδαση από τις 4 μέχρι τις 9 το βράδυ. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά από τις 4 μέχρι τις 6 το απόγευμα. Παρέα με Πλάτωνα Μουρατίδη και Ευελίνα Σκίτσκο. Πλατινένιος χορηγός Ancoria Punk. Μέγας χορηγός Space of Beauty. Ασημένιοι χορηγοί CBS IT Systems, Lydra College, That Agency. Σας περιμένουμε.
5: I'll bring her coffee in the morning. She brings me inner peace. I take her out to fancy restaurants. She takes the sadness out of me. I make her cards on her birthday. She makes me a better man. I take her water when she's thirsty.

0: Λοιπόν, άκου, θα παρακολουθώ συνεχώς αυτή τη σελίδα και μόλις ανακοινωθεί δεύτερος τέτοιος διαγωνισμός, θα σε πάρω από το χέρι, θα πεταχτούμε μέχρι την Ιαπωνία. Τίποτα. Να.
1: Τι είναι,
0: εδώ,
1: παιδιά.
0: Δίπλα, γιατί πρέπει να λάβουμε μέρος σε αυτόν τον διαγωνισμό ύπνου.
1: Ύπνου.
0: Ο διαγωνισμός ονομάζεται Mat Race, Mat όπως στρώμα, που οργανώθηκε από μια εταιρεία στρωμάτων.
1: Μεταξύ
0: στην Ιαπωνία βρίσκονται αντιμέτωποι οι Ιάπωνες με σημαντικά προβλήματα ξεκούρασης. Γι' αυτό και διοργανώθηκε αυτός ο διαγωνισμός ύπνου. Και δεν είναι ακριβώς αυτό που νομίζετε.
1: Τι είναι?
0: Κερδίσανε αυτοί που κοιμηθήκανε πιο γρήγορα και πιο βαθιά. 90%

0: λεπτάκια. Δεν είναι δηλαδή όποιος θα κοιμηθεί περισσότερη ώρα. Και απορώ. Βλέπω κάτι στα δαχτυλάκια τους. Τι να μετράνε άραγε τους παλμούς που πέφτουν άμα κοιμάσαι.
1: Όταν πέφτεις στο βαθύ τον ύπνο, είναι διαφορετική η παλμή.
0: Πάντως, αυτός ήταν ο στόχος, να κοιμηθούν οι διαγωνιζόμενοι έως και για 90 λεπτά. Και θα μου πεις, καλά, γιατί θες να πάμε τώρα για μια μισή ωρίτσα ύπνο, όχι Πλάτωνα μου. Για 14.000 δολάρια θέλω να πάμε που ήταν η αμοιβή.
1: Το έχουμε χάσει εμείς από την αρχή εδώ μεταξύ.
0: Γιατί μας και υπερένταση
1: εννοεί. Σκέψου τώρα, είμαστε οι δυο μας. Ναι. Και είμαστε εκεί.
0: Ναι.
1: Επειδή είμαστε γνωστοί μεταξύ μας, γνωριζόμαστε.
0: Θα μου μιλάς, θα με ενοχλείς.
1: Θα μας βάλουν στο ίδιο το δίπλα-δίπλα τα στρωματάκια μας.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, σε βάζω τώρα σε εκείνη την φάση. Εντάξει,
0: έλα να το παίξουμε, έλα κάνουμε προσωμείωση.
1: Να το είμαι ήδη εκεί.
0: Ωραία. Πλάτωνα.
1: Εδώ είναι το στρωματάκι μου.
0: Πλάτωνα.
1: Κάνω τον Ιάπωνα.
0: Μου δίνει τη δικιά σου την κουβέρτα. Με φαγουρίζει αυτή που μου δώσανε.
1: Να σου πω, σταμάτα. Θέλω να κοιμηθώ. Θέλω να πάρω τα χιλιάρικα.
0: Θα μου δώσει τα μισά.
1: Θα σου δώσω μια τώρα, δηλαδή άσε με να κοιμηθώ.
0: Τα μισά θα μου τα δώσεις όμως.
1: Αχ, να σου πω, ξύνεται λίγο η πατούσα μου.
0: Επειδή έχει κουνούπια και μου λες ότι δεν έχει κουνούπια.
1: Ξύσε με λίγο, ξύσε. Α, εκεί. Καλέ, αυτόν τον είδες δίπλα τον Ιάπωνα.
0: Ναι.
1: Σε κοιτούσε έτσι ωραία.
0: Πλάτωνα.
1: Νομίζω.
0: Μην τον αφήσεις να κοιμηθεί, ρε, θα μας πάρει τα λεφτά.
1: Όχι, κάτσε να το σκουντήξω. Κολλιό.
0: Το σκούντιξες.
1: Κοιμήθηκες.
0: Που το είχες πει μια μέρα αυτό το Japan ενδεχόμενο. Σκούντα τον Japan.
1: Όπως καταλαβαίνετε, δεν παίζει, παιδιά, αυτό να πετύχει με εμάς. Βρείτε

0: είναι τέλειο, ρε Πλάτωνα, που κάθε τραγούδι κάτι σου βγάζει, κάτι σου θυμίζει. Εγώ τώρα, παιδιά, έχω τρελαθεί.
1: Τον Δράκουλα. Τι σου θυμίζει τον Δράκουλα?
0: Εσένα. Όχι, πλάκα κάνω. Είσαι γλυκή μέλη.
1: Σε παρακαλώ.
0: Όχι, πλάκα κάνω. Είσαι γλυκή μέλη. Σκεφτόμουν τώρα που έχω φάει κόλλημα με τον Νικόλ Κίτμαν. Το αγαπώ, τη Αντέλα. Που ο Πλάτωνα δεν θα σου επιτρέψω να μου το καταστρέψει κι αυτό.
1: Τι, επειδή σου είπα, Αντέλα, βγαίνουμε.
0: Ένα αντέχω άλλο. Δηλαδή, είναι τη Στέλλα, την πέμου την.
1: Ναι, τη.
0: Τη Λεύτη.
1: Στέλλα Λεύτη.
0: Μου το έχει καταστρέψει, ρε φίλε.
1: Φαντάζομαι όμω τώρα ένα ωραίο πανηγύρι με Στέλλα Λεύτη, Αντέλα. Και ένα κλαριντζί.
0: Οχ, τι ωραία που θα ήταν. Αν και εγώ. Άισμερε να γλύψω μια φορά, εγώ. Αν και εγώ τον Νικόλ Κίτμαν θα το έκανα Νικόλ Σκέτο. Γιατί Νικόλ μου.
1: Πες βρώμικα τώρα. Πες βρώμικα και θα.
0: Βλαγγέλο δεν ακούει έτσι. Στο γραφείο του δουλεύει.
1: Ναι. Δεν πειράζει. Μου κόψε λίγο αυτό εδώ να το ακούσει.
0: Ναι, ναι. Δε κάτι έγινε με τα μικρόφωνα.
1: Κάτι άκουσε του λίγο. Ναι, ναι, ναι.
0: Τουλάχιστον ακούει τώρα σίγουρα η Καλή Ελευθερία γιατί παρκάρει κάτω.
1: Ναι.
0: Θα σα αναλάβει, παιδιά, από τι 10 μέχρι και τι 12 με το Mix at Work.
1: Και
0: παίρνει μαθήματα η αφή μου.
1: Ναι. Παίρνει μαθήματα.
0: Ναι.
1: Παίρνει.
0: Μα τι μόνο εσύ να παραδίδεις μαθήματα γλυψίματος.
1: Όχι, καλά κάνεις Ιωάννα μου και τα λες αυτά. Και εγώ δεν θα πω ότι ήταν δική σου ιδέα σήμερα να ρωτήσουμε με ποιο τρόπο θα εκδικηθείτε το αφεντικό σας αν σας απολύσει άδικα. Και ήρθαν πάρα πολλά μηνύματα. Κρατάω λίγο αυτό της Χριστάλλας που λέει το αντίθετο. Θα του κάνω μια παρτάρα, δεν θα το εκδικηθώ. Δεν θα τον εκδικηθώ. Θα του μείνει αξέχαστη για να τον ευχαριστήσω και εννοείται πως θα είναι. Όλοι όσοι δεν χωνεύω καλεσμένοι.
0: Τέλειο!
1: Δεν ήταν τέλειο ένα τέτοιο πάρτι.
0: Τέλειο. Αλλά απλά τον εγώ και εσύ δεν είμαστε ομάδα.
1: Είμαστε.
0: Ενώ άμα σκεφτώ κάτι εγώ, δεν είναι λε και το σκέφτηκε κι εσύ.
1: Βέβαια.
0: Άρα απλά τον άμα, ποιο σκέφτηκε την ιδέα με την εκδίκηση.
1: Εγώ την υλοποίησα. Πάντως για να αλλάξουμε θέμα και να είμαστε σίγουροι θα είμαστε και αύριο εδώ, θέλω να σου πω ότι αν δεν έχει τι να δει απόψε, μάλλον δεν έχει τα vision. Κακό. Με πάνω από 800 box office ταινίες, βραβευμένες σειρές, ντοκιμαντέρ, παιδικά και πολλά άλλα. Πάντα υπάρχει κάτι που θα θέλεις να δεις, γιατί όταν η Cita Vision παίζει τα ψυχαγωγικά. Το μόνο δίλημα είναι τι θα πρωτοδείς. Ζούμε την εμπειρία όπως μας αξίζει με το πρόγραμμα Q+, μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της Cita.
0: Ακούει σίγουρα η Cita και θέλω αυτό το κακός που είπε ο Πλάτωνας και πέθανα να το κόψετε παρακαλώ και να ακουστεί να παίξει κάπου.
1: Ναι.
0: Δεν γίνεται, το αξίζει.
1: Ναι,
0: λοιπόν,
1: πρέπει.
0: Άκου. Έχω σοβαρό πρόβλημα τώρα.
1: Τι.
0: Μην παρακούει.
1: Τι.
0: Μου έχουν μείνει. Τρεις γουλίτσες approximately.
1: Και εμένα τέσσερις.
0: Κάπου εκεί.
1: Ναι.
0: Θα πάω για refill.
1: Ναι.
0: Να κεράσω καφεδάρα
1: να
0: από bean bar.
1: Έχω ωραία ιδέα για bean bar. Να κάνω κρυφό πάτο. Και όταν τελειώνει, κάνω τσακ και να έχει από κάτω κι άλλο καφέ.
0: Τι είπε τώρα. Τι είπε τώρα με αυτά τα χαρμάνια τα τέλεια. Εγώ σήμερα νιώθω πιο cool. Οπότε, ναι, να το ακούω.
1: Ξέρεις τι είναι αυτό.
0: Ένα από τα τρία.
1: Ναι,
0: Jeep Avengers.
1: Με καύσιμα πάνω των 20 ευρώ, είτε βενζίνη είτε πετρέλαιο και το Shell Go Plus App. Μπαίνουμε στην κλήρωση για ένα από τα Jeep Avenger. Φεύγουμε και έρχεται η
0: Καλή Ελευθερίου.
1: Φιλιά πολλά, να προσέχετε και μην ξεχνάτε να φτιάχνετε κάθε μέρα τη δική σας μέρα.
0: Και εννοείται τη μέρα αυτών που αγαπάτε.
1: Λόι και David Puentes, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Μπράβο.
1: Από τη γραφειοκρότημα που έκανες από μέσα σου.
0: Μπράβο.
1: Golden Summer Hot Track of the Week. This one's getting louder by the minute. Your Hot Track of the Week on Mix FM.

0: number 3. Down. Number one revealed.
1: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 χορηγεί η σειρά προϊόντων περιποίησης της επιδερμίδας CeraVe. Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους.
3: Το πιο αγαπημένο φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει. Μες στην πόλη Music Festival. Όλο πιο πάνω. Κυριακή 11 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην ανανεωμένη πλατεία του παλιού Γασιπή για ένα Greek Night στην καρδιά της πρωτεύουσας. MKS, Groot, Ιάκωβος Χατζής. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μέσα στην πόλη Music Festival. Εκεί όπου η μουσική, οι γεύσεις και οι άνθρωποι γίνονται μια μεγάλη παρέα. Παρουσιάζει και η Polnet. Χορηγή Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και 3 Cents. Διοργανωτής Mix FM.
4: Η γιορτή για τα 10 χρόνια της iStorm στην Κύπρο συνεχίζεται. Την 5η 8 Οκτωβρίου στις 5 το απόγευμα, ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά από το κατάστημα iStorm στη Μαρίνα Λεμεσού. Και μέχρι τις 11 Οκτωβρίου απόλαυσε 10% έκπτωση σε επιλεγμένα προϊόντα Apple. Έλα να γιορτάσεις μαζί μας.
5: Γιώργο, γράφουμε, είσαι έτοιμος?
6: Πάντα.
7: Μία λέξη αρκεί για να ξυπνήσει αναμνήσεις. Discotech. Μακριά σου δεν ζω. Το αγαπημένο ρετρο πάρτι ανεβάζει την ένταση στο Downtown Live στη Λευκοσία και κάνει rewind στις μεγαλύτερες, κυρίως ελληνικές επιτυχίες που αγαπήσαμε, τραγουδήσαμε και χορέψαμε ξανά και ξανά. Στα DEX ο Φίβος Κωνσταντινίδης. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 9981-0011. Discotech. Υποστηρικτής και Manes Print Shop. Powered by Mix FM.
8: You ever look for any address in Greece?
9: Ο Άγγελος Τσαρούχας, ένας από τους πιο αγαπημένους stand-up comedians της ελληνικής διασποράς, έρχεται στην Κύπρο με τη νέα του παράσταση «Διασπορά». Μια ξεκαρδιστική βραδιά για την οικογένεια, τα ταξίδια και τη μοναδική τρέλα του να μεγαλώνεις Έλληνας στον δυτικό κόσμο. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στη Λεμεσό στο Λανίτιο Θέατρο. Σάββατο 17 Οκτωβρίου στη Λευκοσία στο Δημοτικό Θέατρο Στροβόλου. «Διασπορά» με τον Άγγελο Τσαρούχα. Έλα για τα αστεία, μείνε για τις ιστορίες και μετά πάρε τηλέφωνο τη μητέρα σου.
10: Την Κυριακή, 18 Οκτωβρίου, σας περιμένουμε στην υπεραγορά Αλφα Μέγα Έγκομις για να τρέξουμε, να διασκεδάσουμε και να στηρίξουμε τα παιδιά μας. Για 11η συνεχή χρονιά, οι υπεραγορές Αλφα Μέγα διοργανώνουν τον αγώνα Runners One, ενισχύοντας το πρόγραμμα Παιδί, Διατροφή και Υγεία. Φέτος, ένα τεράστιο φαν πάρκ με εντυπωσιακά παιχνίδια και πολλές δραστηριότητες θα περιμένει μικρούς και μεγάλους με εντελώς δωρεάν είσοδο και συμμετοχή σε όλα τα παιχνίδια και τις δραστηριότητες. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά από τις 8.30 το πρωί με τους αγαπημένους σας ραδιοφωνικούς παραγωγούς να σας κρατούν συντροφιά καθ' όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης. Εγγραφές και πληροφορίες runners1.eu. Runners One 2026 από τις υπεραγορές Αλφα Μέγα. Powered by Mix FM.

0: fresh out of the new music files on Mix FM.
1: Τα new music files χορηγεί η La Roche-Posay. Δερματολογική φροντίδα για την επιδερμίδα σου κάθε μέρα.
2: Η Visa και ο Mix FM έρχονται στο Νικοσία Mall με ένα έπαθλο που αξίζει να δείτε από κοντά. Ελάτε να γνωρίσετε το 100% ηλεκτρικό Volkswagen ID4 Pro και να μάθετε πώς μπορείτε να το κερδίσετε με τις αγορές σας με Visa. Το Σάββατο 10 Οκτωβρίου από τις 11 μέχρι τη 1 το μεσημέρι στο Ισόγειο, παρέα με τον Mix FM και τη Σκάλια Ελευθερίου και Εφελίνα Γεωργιάδου. Μην το χάσετε!
3: Το πιο αγαπημένο φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει. Μες στην πόλη Music Festival. 10 και 11 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην ανανεωμένη πλατεία του παλιού Γασιπή για ένα διήμερο στην καρδιά της πρωτεύουσας. Δροσερά κοκτέιλς, μοναδικές street food επιλογές, δημιουργεί με χειροποίητα προϊόντα και φυσικά η μουσική που μας φέρνει όλους πιο κοντά. Σάββατο 10 Οκτωβρίου, The Throwback, Zeros and Tens. Όλα τα hits που αγαπήσαμε και ακόμα τραγουδάμε δυνατά. Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Greek Edition. Οι ελληνικές επιτυχίες που ξέρεις, αγαπάς και δεν γίνεται να μην χορέψεις. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Music Festival. Εκεί όπου η μουσική, οι γεύσεις και οι άνθρωποι γίνονται μια μεγάλη παρέα. Παρουσιάζει CableNet, χορηγή, Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και 3 Cents. Powered by Mix FM.
4: Τι κάνει ένα σκύλο πιο χαρούμενο και από έναν περίπατο? Σου το λέει η ουρά του. Organic Dog Chef. 10 χρόνια σωστής διατροφής, 10 χρόνια σταθερής παρουσίας, 10 χρόνια μοναδικότητας. Έλατε να το γιορτάσουμε μαζί με χαρούμενες ουρές. Mix FM Live, Τετάρτη 7 Οκτωβρίου, 4 με 6 το απόγευμα, παρέα με Έλενα Ολυμπίου και Μαρία Πορφυρίου. Σας περιμένουμε στην Ανδρέα Αβραμίδη 41, Στρόβολος. Organic Dog Chef. Leading the way.
5: Είσαι 15 έως 18 χρονών. Το Alexander College σε προσκαλεί στον Παγκύπριο Δημιουργικό Μαθητικό Διαγωνισμό Code Europe. Δείξε την Ευρώπη του αύριο και κέρδισε 1000 ευρώ και υποτροφία σπουδών. Για υποβολές στο www.eucode.com.cy. Ο διαγωνισμός τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας και Υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής. Υποστηρίζουν ο ΝΕΚ και η ΔΕΠ Διαβίου Μάθησης. Powered by Mix FM.
6: Το Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 5 το απόγευμα, ο Αλέξανδρος Τραμουντάς και η Φανή Παπαμιχαήλ σας κρατούν συντροφιά ζωντανά με ένα 2ωρο live link στο pre-party του CableNet Famagusta Run. Μουσική, καλή διάθεση και pasta party λίγο πριν τον μεγάλο αγώνα της Κυριακής. CableNet Famagusta Run. Σας περιμένουμε.

0: The People Sitting Awards 2026 by Cyprus Eats. Ψηφίστε online μέσω της thepeoplesitingawards.com απλά και γρήγορα, χωρίς καμία χρέωση σε όσες κατηγορίες επιθυμείτε και αναδείξτε τα αγαπημένα σας εστιατόρια σε όλη την Κύπρο. Ψηφίζοντας και στις 22 κατηγορίες, μπαίνετε αυτόματα στην κλήρωση για το μεγάλο δώρο. Η ψηφοφορία ολοκληρώνεται στις 15 Νοεμβρίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. The People Sitting Awards 2026 by Cyprus Eats. Powered by Mix FM.
1: 5 tracks, 1 countdown.
2: Counting down.
1: This is the Mix FM Top 5.
3: Number 5.

0: number 3. Should have told you I could see this coming. Like I'm looking right into a crystal ball. Number 2. Down. Number one revealed.
1: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 χορηγεί η σειρά προϊόντων περιποίησης της επιδερμίδας CeraVe. Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους.
3: Το πιο αγαπημένο φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει. Μες στην πόλη Music Festival. 10 και 11 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην ανανεωμένη πλατεία του παλιού Γασιπή για ένα διήμερο στην καρδιά της πρωτεύουσας. Δροσερά κοκτέιλς, μοναδικές street food επιλογές, δημιουργεί με χειροποίητα προϊόντα και φυσικά η μουσική που μας φέρνει όλους πιο κοντά. Σάββατο 10 Οκτωβρίου, The Throwback, Zeros and Tens. Όλα τα hits που αγαπήσαμε και ακόμα τραγουδάμε δυνατά. Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Greek Edition. Οι ελληνικές επιτυχίες που ξέρεις, αγαπάς και δεν γίνεται να μην χορέψεις. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Music Festival. Εκεί όπου η μουσική, οι γεύσεις και οι άνθρωποι γίνονται μια μεγάλη παρέα. Παρουσιάζει CableNet, χορηγεί Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και 3Cents. Powered by Mix FM.
4: Δράκοι, αμεράδες και σαλαμανδρίνες συναντιούνται στα φετινά Carop Awards που είναι βγαλμένα από μύθο. Ο Σύνδεσμος Διαφήμισης και Επικοινωνίας Κύπρου διοργανώνει το 4ο Φεστιβάλ Κυπριακής Διαφήμισης 20 Οκτωβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λευκοσίας. Συνδιοργανωτής Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών. Μέγας χορηγός ΣΥΤΑ. Χρυσή χορηγή Lidl Κύπρου και Allwin. Carop Awards. Εισιτήρια στο more.com.
5: Κάτι συναρπαστικό έρχεται στην Πάφο. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου, 6 το απόγευμα, έχουμε επίσημα εγγένεια στο Γρηγόρη στη Γρίβα Διγενή 48. Mix FM Live Link με Μαρία Πορφυρίου και Αλέξανδρο Ταραμουντά. Κεράσματα, δώρα και κλήρωση την ίδια μέρα για μια Vespa GTS 310. Και όχι μόνο, μπορείς να διεκδικήσεις ένα iPhone 18 Pro. Απλώς φωτογραφίσουμε το φουσκωτό ποτήρι και ακολούθησε τις οδηγίες για να λάβεις μέρος στο διαγωνισμό. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου, φύγαμε όλοι. Πάμε Πάφο στο Γρηγόρη.

0: Καλημέρα, Φανή.
1: Καλημέρα, Μαρία.
0: Τι ωραία που κάνουμε πρώτο leveling μαζί.
1: Είναι ωραία και είναι και ωραίο το σημείο.
0: Είναι πολύ ωραίο το σημείο, είναι πολύ, πολύ ευχάριστη διάθεση γιατί είμαστε στο Πανεπιστήμιο Φρέτερικ για άλλο ένα Unifest.
1: Βεβαίως και θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία. Βλέπω και παιχνίδια που δεν είδα γιατί κάθε φορά έχει άλλα παιχνίδια και σε είδα πόσο καλή είσαι σε άλλα που πήγες.
0: Ελπίζω να ακούει η Κάλλη Ελευθερίου, η οποία λέει ότι δεν είμαι καλή και είναι καλύτερη και κερδίζει όλα τα παιχνίδια. Αλλά μάρτυρες ήταν όλοι στο προηγούμενο Πανεπιστήμιο που ήμασταν είτε σοπαλία είτε κέρδισα.
1: Φάνηκε από τις φωτογραφίες, από τα βίντεο, ήταν όλο φάνερο.
0: Λοιπόν, θα παίξουμε και μαζί, Φάνη μου, σήμερα. Θα δοκιμάσουμε όλα τα καινούργια παιχνίδια γιατί τα είδα και εγώ. Ήδη κέρδισα το τσάρτα στην Domino's Pizza που είναι ακριβώς απέναντι.
1: Α, κέρδισες.
0: Δεν θέλω να σε εκθέσω, αλλά νίκησα. Οπότε είναι μια αλήθεια αυτή που θέλω να
1: κοίτα,
0: πω.
1: Κοίτα, αυτό εγώ δεν το πολύ πετυχαίνω. Θα δοκιμάσω όμως. Γιατί μερικές φορές δεν ξέρεις. Μπορεί να είναι τυχερή σου μέρα.
0: Θα δοκιμάσεις, δεν είναι τυχερή σου μέρα γιατί κερδίζεις κιόλα. Όλα τα περιπτεράκια εδώ έχουν να σας δώσουν προσφορές, δώρα, πάρα πολλά πράγματα τα οποία χρειάζεστε όλοι. Φοιτητές, για να ξεκινήσει η φοιτητική σας χρονιά με τον καλύτερο τρόπο. Και εννοείται είμαστε και εμείς εδώ.
1: Βεβαίως, θα είμαστε δύο ολόκληρες ώρες. Περνάνε και αεροπλάνα. Είναι ωραία έτσι που έχει και διάβλο αεροπλάνων.
0: Δεν ξέρουμε πού βρισκόμαστε.
1: Ναι, μπορεί να πάμε όπου θέλεις.

0: Βρισκόμαστε λοιπόν στο Πανεπιστήμιο Φρέτερικ, άλλος ένα σταθμός του UNIFEST, το οποίο διοργανώνει το Student Life, παρουσιάζει World, χορηγεί Domino's Pizza, Generation Aegean, Stichiman και είμαστε εδώ εννοείται ξανά ο Mix FM σε αυτή τη γιορτή των φοιτητών.
1: Έτσι ακριβώς είναι τα πράγματα, με πολλά παιχνίδια, κληρώσεις, διαγωνισμούς και όμορφα πράγματα. Και ένα ωραίο γατάκι που εννοείται ότι μόλις μας είδε έτρεξε πάνω στη Μαρία. Και τώρα το ψάχνουμε. Α, το
0: τώρα βρήκες? Έφυγε. Θα πάω να φέρω τροφείο όμως για να μείνει εδώ να φάει. Γιατί κρίμα είναι. Όπου βλέπουμε αντεσποτάκια πρέπει να τα ταΐζουμε, ναι.
1: Εννοείται. Εννοείται.
0: Λοιπόν, είμαστε εδώ. Πάρα πολλά παιχνίδια, πάρα πολλά δώρα. Όσοι είστε φοιτητές του Πανεπιστημίου του Φρέτερικ, να έρθετε, να περάσετε όμορφα αυτές τις ώρες που θα είναι εδώ το UNIFEST. Γιατί μπορεί να κερδίσετε πάρα πολλά δώρα, πάρα πολλές προσφορές και είναι πράγματα τα οποία θα χρειαστείτε σίγουρα κατά τη φοιτητική σας χρονιά και θα κοινωνικοποιηθείτε κιόλας.
1: Έτσι ακριβώς είναι τα πράγματα και εμείς που δεν είμαστε φοιτήτριες μπορούμε πάλι όμως να επωφεληθούμε
0: όλα
1: αυτά.
0: Ποιος είπε ότι δεν είμαστε φοιτήτριες?
1: Εντάξει, είμαστε στο μου του φοιτητή.
0: Αιώνια. Είμαστε και στην ηλικία του φοιτητή.
1: Αυτό είναι
0: που είτε αυτά την άλλα λέει.
1: Είναι λάθος η ταυτότητα, δεν τη λαμβάνουμε υπόψη και παίζουμε κι εμείς σήμερα μαζί με τους φοιτητές. Κερδίζουμε πολλά δώρα και περνάμε γενικά πάρα πολύ όμορφα. Είναι ένα πολύ ωραίο ξεκίνημα. Γιατί η ακαδημαϊκή χρονιά ξεκινάει και έτσι μπορεί να είναι λίγο μουδιασμένοι φοιτητές. Οπότε το UNIFEST τους χαλαρώνει και ξεκινάνε πολύ όμορφα.
0: Και έχει και πάρα πολύ κόσμο, οπότε ελάτε να κάνετε και νέους φίλους.

0: Άλλο ένα Unifest λοιπόν και νιώθουμε και εμείς μαζί με όλους τους φοιτητές ξανά, φοιτήτριες και είναι η αγαπημένη μας εποχή.
1: Είναι πραγματικά, δεν ξέρω αν αυτή η χορύπανση πέρασε στο μικρόφωνο, όπως και να έχει όμως.
0: Δεν είναι σωστά αυτά τα πράγματα, να τα πούμε, αν ακούσατε ό,τι ακούσαμε.
1: Δεν πρέπει να γίνονται, όχι. Αλλά ναι, όντως όπως το είπες Μαρία, η Μαρία ξέρει γιατί... Είναι σε αυτό το mood, εγώ την καταλαβαίνω, αιώνια. Έτσι σε νιώθω, Μαρία μου.
0: Ότι είμαι αιώνια φοιτητρία.
1: Ναι, ότι σε...
0: Να σε καλά.
1: Σ' αρέσει, νομίζω, αυτό το νεανικό vibe. Το έχεις.
0: Μ' αρέσει που... το νεανικό, αφού είμαι νέα και νιώθω.
1: Είσαι τόσο μικρή.
0: Ναι, είμαι τόσο μικρή. Ανήκω στην Generation Z, και... κατά βάθος.
1: Ναι, και πολύ να βάθος. Σου πω και κάτι άλλο. Δηλαδή, όσων ετών και αν είναι κάποιος, μπορεί να ξανασπουδάσει.
0: Εννοείται. Οπότε οι πόρτες είναι ανοιχτές καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής μας. Μπορούμε να γίνουμε φοιτητές όποτε θέλουμε. Άσε που μιλάμε τώρα ότι είστε μικροί εσείς και τα λοιπά και τα λοιπά. Η εκμάθηση είναι εκεί και μπορούμε να την αρπάξουμε όποτε νιώσουμε εμείς ότι είμαστε έτοιμοι.
1: Γιατί πολλές φορές νιώθεις τα πράγματα να αλλάζουν κατά τη διάρκεια της ζωής σου, άλλα πράγματα σε ενδιαφέρουν, αλλά νιώθω ότι εσύ, νομίζω το άκουσα κιόλας, δεν το νιώθω μόνο, ότι όταν συζητούσατε με την Κάλια λέγατε ότι το ίδιο θα έκανες πάλι.
0: Ναι, δεν θα άλλαζα σπουδή. Μπορεί να επέλεγα κάτι λίγο πιο συγκεκριμένο, γιατί ο κλάδος μου ήταν πολύ γενικός, αλλά πάνω κάτω μου αρέσει. Εσύ τι σπούδασες?
1: Εγώ σπούδασα κοινωνιολογία και business και ναι.
0: Θα το άλλαζες?
1: Όχι, γιατί παράλληλα, επειδή είμαι και στο πανεπιστήμιο και διδάσκω, μ' αρέσει. Διδάσκω, ας πούμε, στον τομέα της κοινωνιολογίας, μ' αρέσει. Αλλά μ' αρέσει που παράλληλα είμαι και σε αυτό το χώρο.
0: Είναι ωραίος ο συνδυασμός. Πάντα όταν κάνεις πολλά πράγματα είναι για να μην κουραστείς. Άμα κάνεις μόνο ένα, κουράζεις κατά βάθος. Οπότε τα λέμε για να ξέρετε, είμαστε λίγο πιο μεγάλες και πρέπει να παίρνετε αυτές τις συμβουλές. Όσοι μας ακούτε και όσοι είστε εδώ, φοιτητές του Πανεπιστημίου Frederick, το Unifest είναι εδώ, σας περιμένει με πάρα πολλά δώρα και πολλές προσφορές και πάρα πολλά brands.
1: Έτσι. Big heads, big energy. 102.3 Mix FM.

0: fresh out of the new music files on Mix FM.
1: Τα new music files χορηγεί η La Roche Posay. Δερματολογική φροντίδα για την επιδερμίδα σου κάθε μέρα.
2: Γιώργο, γράφουμε, είσαι έτοιμος?
3: Πάντα.
4: Μία λέξη αρκεί για να ξυπνήσει αναμνήσεις. Discotech.
5: Μακριά σου δεν ζω.
4: Το αγαπημένο retro party ανεβάζει την ένταση στο Downtown Live στη Λευκοσία και κάνει rewind στις μεγαλύτερες, κυρίως ελληνικές επιτυχίες που αγαπήσαμε, τραγουδήσαμε και χορέψαμε ξανά και ξανά. Στα DEX ο Φίβος Κωνσταντινίδης. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 9981-0011. Discotech. Υποστηρικτής και Manes Print Shop. Powered by Mix FM.
6: Τι κάνει ένα σκύλο πιο χαρούμενο και από έναν περίπατο? Σου το λέει η ουρά του. Organic Dog Chef. 10 χρόνια σωστής διατροφής, 10 χρόνια σταθερής παρουσίας, 10 χρόνια μοναδικότητας. Έλατε να το γιορτάσουμε μαζί με χαρούμενες ουρές. Mix FM Live League, Τετάρτη 7 Οκτωβρίου, 4 με 6 το απόγευμα, παρέα με Έλενα Ολυμπίου και Μαρία Πορφυρίου. Σας περιμένουμε στην Ανδρέα Αβραμίδη 41, Στρόβολος. Organic Dog Chef. Leading the way.
7: Η World παρουσιάζει Unifest 26 by Student Life. Η φοιτητική χρονιά ξεκινά officially με το νούμερο 1 Back to Uni Festival. Επόμενη σταθμή University of Nicosia την 3η 6 Οκτωβρίου. Frederick University την 4η 7 Οκτωβρίου και European University Cyprus 5η 8 Οκτωβρίου.

και συμμετοχή σε όλα τα παιχνίδια και τις δραστηριότητες. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά από τις 8.30 το πρωί με τους αγαπημένους σας ραδιοφωνικούς παραγωγούς να σας κρατούν συντροφιά καθ' όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης. Εγγραφές και πληροφορίες runners1.eu. Runners1 2026 από τις υπεραγορές Αλφαμέγα. Powered by Mix FM.

0: Εκτός λοιπόν από τις προσφορές και τα δώρα που παίρνετε ερχόμενοι εδώ στο Unifest, θέλω να σας πω ότι μπορείτε να μπείτε και σε μία κλήρωση στο giveaway που έχει το Student Life. Αυτό που πρέπει να κάνετε είναι να βρείτε τους promoters του Student Life και να σκανάρετε το QR code. Θα τους βρείτε εδώ σε όλο το χώρο και έτσι μπαίνετε στην κλήρωση για να κερδίσετε πλούσια δώρα.
1: Τέλεια, λοιπόν, να πούμε ότι έχει κλήρωση για κουπόνια συνολικής αξίας 400 ευρώ από Walt. Λοιπόν, ό,τι θέλεις το βρίσκεις στη Walt. Καύσιμα αξίας 100 ευρώ ανά πανεπιστήμιο από Πετρολίνα, που είναι και εδώ δίπλα μας και θα ετοιμαστούμε να παίξουμε σε λίγο. 100 ευρώ ανά πανεπιστήμιο από Eurobank και το μεγάλο δώρο διαμονή αξίας 500 ευρώ από το Flamingo Paradise Beach Hotel στον ωραίο Πρωταρά.
0: Πάρα πολλά δώρα, διαφορετικά το καθένα, οπότε είναι δώρα που τα χρειαζόμαστε όλοι. Βρείτε τους υπεύθυνους στο Student Life, σκανάρετε το QR code και μπορεί να είστε εσείς ο τυχερός.
2: All the hits that matter. All the hits. My number one hit music station, Mix FM.

0: Είναι ωραίο που γίνεται αυτό το rotation με τους φοιτητές. Άλλοι έχουν μάθημα, κατεβαίνουν στο διάλειμμα, μετά πάνε πίσω στο μάθημα και κατεβαίνουν άλλοι φοιτητές. Και όλοι θα περάσουν για να δουν τι συμβαίνει εδώ στο Πανεπιστήμιο Frederick και το UniFest.
1: Ακριβώς, και όλοι, Μαρία, σήμερα βρήκαν ένα λόγο να έρθουν πανεπιστήμιο. Γιατί ξέρω ότι είναι λίγο. Θυμάμαι από πέρσι που ήμουν και εγώ φοιτήτρια. Ήταν λίγο δύσκολο, ξέρεις, το πρωινό ξύπνημα να έρθει στο μάθημα. Νομίζω έτσι το UniFest τους δίνει αυτό το μπουστάρισμα που θέλουν για να ξεκινήσει η ωραία χρονιά τους, να έρθουν στο μάθημα. Ακούνε, είμαι σίγουρη, σε αυτές τις τάξεις, ειδικά που είναι εδώ, πρέπει να ακούνε και τη μουσική μας.
0: Σίγουρα, και η μουσική πάντα κάνει τα πράγματα πιο εύκολα. Το μάθημα γίνεται πιο απλό, πιο διασκεδαστικό. Οπότε εμείς είμαστε εδώ για να σας φέρουμε, να τα κάνουμε όλα καλύτερα μαζί με το Student Life, που διοργανώνει για άλλη μια φορά το μεγαλύτερο φοιτητικό φεστιβάλ της χρονιάς. Περισσότεροι από 15.000 φοιτητές έχουν περάσει από το UniFest και είναι ένας τεράστιος αριθμός, τον οποίο περιμένουμε έτσι να αυξηθεί χρονιά με τη χρονιά, και έτσι ο Mix FM θα είναι πάντα εδώ για να σας δίνει την καλύτερη ξένη μουσική. Πάρα πολλά δώρα, πάρα πολλά παιχνίδια. Νομίζω έφτασε η ώρα να πάμε να παίξουμε.
1: Έτσι νιώθω κι εγώ.
0: Είσαι έτοιμη?
1: Είμαι πανέτοιμη.
0: Let's go.

0: number 3. Down. Number one revealed.
1: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 χορηγεί η σειρά προϊόντων περιποίησης της επιδερμίδας CeraVe. Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους.
3: Η World παρουσιάζει Unifest 26 by Student Life. Η φοιτητική χρονιά ξεκινά officially με το νούμερο 1 Back to Uni Festival. Επόμενη σταθμή University

0: Unifest έρχεται ξανά στο πανεπιστήμιο σου. Με snacks, παιχνίδια, δώρα και live link με τον Mix FM. Μάθε περισσότερα στο studentlife.com.cy. Διοργανωτής Student Life παρουσιάζει World Powered by Mix FM.
1: Ο Σόλων Μιχαήλ Fitness Trainer σας προσκαλεί στην αθλητική μερίδα του την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στο Paddle Pro στη Λευκοσία. Μια μεγάλη εκδήλωση γεμάτη paddle, fitness, μουσική και διασκέδαση από τις 4 μέχρι τις 9 το βράδυ. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά από τις 4 μέχρι τις 6 το απόγευμα. Παρέα με Πλάτωνα Μουρατίδη και Ευελίνα Σκίτσκο. Πλατινένιος χορηγός Ancoria Punk. Μέγας χορηγός Space of Beauty. Ασημένιοι χορηγοί CBS IT Systems, Lydra College, That Agency. Σας περιμένουμε.
2: Η γιορτή για τα 10 χρόνια της Άιστον στην Κύπρο συνεχίζεται. Την 5η 8 Οκτωβρίου στις 5 το απόγευμα, ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά από το κατάστημα Άιστον στη Μαρίνα Λεμεσού. Και μέχρι τις 11 Οκτωβρίου απόλαυσε 10% έκπτωση σε επιλεγμένα προϊόντα Apple. Έλα να γιορτάσεις μαζί μας.
3: The People's Eating Awards 2026 by Cyprus Eats. Ψηφίστε online μέσω της thepeoplesitingawards.com απλά και γρήγορα, χωρίς καμία χρέωση σε όσες κατηγορίες επιθυμείτε και αναδείξτε τα αγαπημένα σας εστιατόρια σε όλη την Κύπρο. Ψηφίζοντας και στις 22 κατηγορίες, μπαίνετε αυτόματα στην κλήρωση για το μεγάλο δώρο. Η ψηφοφορία ολοκληρώνεται στις 15 Νοεμβρίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. The People's Eating Awards 2026 by Cyprus Eats. Powered by Mix FM.

0: We will then have some sweet pillow talk. I'm bombastic, tell me fantastic. Don't remember boxes as a Mr. Rowe.
1: Είμαστε λοιπόν στο Πανεπιστήμιο Φρέτερικ και να πω ότι όλο αυτό το υπέροχο σκηνικό που στήθηκε από το Student Life και το Unifest για άλλη μια χρονιά ξεκίνησε 21 Σεπτεμβρίου και φτάνουμε σιγά σιγά στο τέλος γιατί έχουν μείνει άλλοι δύο σταθμοί. European University αύριο 8 Οκτωβρίου και στην Πάφο Kennedy Square 15 Οκτωβρίου από τις 4 μέχρι τις 8. Θα γίνει χαμός με σίγουρα και στους υπόλοιπους σταθμούς όπως έγινε και στους προηγούμενους γιατί νομίζω κάθε χρόνο όλο και περισσότεροι φοιτητές έρχονται στο Unifest.
2: Έτσι, έχει γίνει θεσμός. Δεν μπορεί να ξεκινήσει η χρονιά άμα δεν γίνει το Unifest. Έτσι, για να μπεις δυναμικά ως φοιτητής, ως φοιτήτρια στη νέα σου χρονιά. Και να πούμε ότι παίξαμε. Είναι αυτό που λέμε έπαιξα και έχασα. Δηλαδή, πραγματικά, εγώ το ήξερα ότι είσαι πάρα πολύ καλή, φαίνεται. Εγώ σε αυτά τα παιχνίδια δεν πολύ. Εντάξει. Αλλά είναι πανηγυρικό εκείνο
1: νομίζω...
2: με το memory.
1: Αν μας ακούνε οι άλλοι παραγωγοί, τόσα χρόνια που κάνουμε το Unifest, έχουμε όλη μια κόντρα. Που ας πούμε δεν παραδέχεται κανένας να χάνει. Είσαι η μόνη που έρχεσαι εδώ και λες: εγώ παραδέχομαι την ήττα μου, είσαι πολύ καλή. Να μείνω μόνο με τη Φανή στα live links. Εγώ λέω: το ποιος πρέπει να με ακούσει.
2: Θα είσαι αιώνια νικήτρια σε όλα, δεν ανταγωνίζομαι, οπότε θα έχεις τα πρωτεία.
1: Όπως κατάλαβες και εγώ, δεν ανταγωνίζομαι καθόλου.
2: Καθόλου, όχι.
1: Δεν μ' αρέσει να κερδίζω. Τέλος πάντων, είμαστε εδώ. Κερδίσαμε όμως και οι δύο. Κερδίσαμε και κουπόνια, κερδίσαμε και μικρά δωράκια και το πιο ωραίο είναι ότι βλέπουμε όλους τους φοιτητές να κρατάνε από μία τσαντούλα που αυτό σημαίνει ότι και αυτοί έχουν κερδίσει.
2: Ακριβώς.
1: Και βάζουν μέσα πράγματα τα οποία τα βρίσκεις σε όλα τα περιπτεράκια εδώ.
2: Και εννοείται ότι παίζοντας εξασκείς και δεξιότητες.
1: Αυτό είναι το
2: για τους
1: μόνο
2: φοιτητές
1: σίγουρο.
2: Και όχι μόνο. Mix FM goes wherever you do. Mix FM. Stream live at mixfmradio.com.

0: Είμαστε λοιπόν στο UniFest, άλλος ένας σταθμός στο Πανεπιστήμιο Φρέτερικ. Είναι το νούμερο ένα Back to Uni Festival σε όλη την Κύπρο.
1: Βεβαίως και όλοι οι φοιτητές το περιμένουν πώς και πώς, γιατί χωρίς αυτό δεν ξεκινάει η χρονιά. Περισσότεροι από 15.000 φοιτητές, είναι τεράστιος αριθμός, περνούν από το UniFest κάθε χρόνο και όπως είπες πριν, να μεγαλώνει αυτός ο αριθμός χρόνο με χρόνο.
0: Και υπάρχουν πάρα πολλά δώρα, challenges, δωροκουπόνια, προσφορές, φοιτητικές εκτόσεις και διαγωνισμοί από αγαπημένα brands, πάρα πολλά beauty brands, τα οποία βρίσκονται στο χώρο και με παιχνίδια μπορείς να κερδίσεις είτε προϊόντα είτε προσφορές. Γενικά δωράκια παντού. Οπότε αυτό που πρέπει να κάνετε εσείς, αν είστε φοιτητής και είστε φοιτητής του Πανεπιστημίου Φρέτερικ, να έρθετε εδώ για να παίξετε όλα τα παιχνίδια. Κάνετε έτσι μία βόλτα πάνω κάτω, σαν πασαρέλα είναι.
1: Α, σωστό.
0: Και παίζετε παντού.
1: Έτσι όπως το είπες, είναι σαν πασαρέλα και όπως είπαμε και προηγουμένως, οι φοιτητές είναι μέσα, ακούνε τη μουσική του Mix FM και περιμένουν την ώρα του διαλύματος, την ώρα που τελειώνει το μάθημα, για να έρθουν εδώ να παίξουν, να μας συναντήσουν, να χορέψουν στο ρυθμό, γιατί όχι.
0: Και τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή να έρθετε, παιδιά, γιατί μόλις έφυγε ο πολύς ήλιος, μόλις έφυγε αυτή η ζέστη και ήρθε μια δροσιά, ένα αεράκι δροσερό να μας δροσίσει. Οπότε μπορείτε να έρθετε έτσι χωρίς να ταλαιπωρηθείτε κιόλας με τη ζέστη.
1: Και να πω ότι είπες κάτι προηγουμένως για τον καιρό, είπες τι ζέστη είναι και ξαφνικά άλλαξε.
0: Τι άλλο να πω. Λίγο, τι άλλο να πω. Κάτι για λεφτά πρέπει να πω.
1: Πες ό,τι θέλεις και θα γίνει.
2: No slowing down now. You're on Mix FM.

0: κάτι που θα μπορούσε να με κάνει επιπλέον χαρούμενη σήμερα που είμαι ανάμεσα από φοιτητές και νιώθω πιο μικρή είναι ότι η γατούλα που είπαμε πριν είναι Φρυδερίκη, παιδιά. Είναι η γατούλα του Πανεπιστημίου. Και χαίρομαι πάρα πολύ γιατί και στο προηγούμενο Πανεπιστήμιο που ήμουν είχαν γατούλα. Και σε αυτό το Πανεπιστήμιο, βλέπεις, δεν είναι τυχαία εκεί που πάω.
1: Όχι.
0: Έρχονται και με βρίσκουν.
1: Εγώ το είδα. Με το που ήσουν εκεί στην άκρια, είχε τόσο κόσμο και ήρθε κατά πάνω σου. Γιατί τα ζώα ξέρουν πού θα βρουν φροντίδα, πού θα βρουν στοργή και φαγητό. Γιατί η Μαρία είναι εξοπλισμένη.
0: Ναι. Βασικά, ξέρεις τι θα κάνουμε. Αν όλα τα πανεπιστήμια υιοθετήσουν αδεσποντάκια, θα πούμε στο Student Life να βάλει και τροφές για να έχουν και τροφές να κερνάνε τα αδέσποτα.
1: Σωστό, μάλιστα.
0: Πάρα πολύ ωραία σκέψη. Μ' άρεσε. Πρέπει να βρω κάποιο υπεύθυνο να τη μοιραστώ αυτή την ιδέα.
1: Νομίζω πρέπει να το κάνεις, γιατί όντως είναι μια πολύ καλή ιδέα. Και αφού έχουν τα γατάκια εδώ και φαίνεται ότι και οι φοιτητές τα αγαπάνε και τα φροντίζουν, γιατί να μην είναι κάτι σταθερό και μόνιμο.
0: Εννοείται. Λοιπόν, σταθερό και μόνιμο, όπως είναι και το Unifest εδώ και πάρα πολλά χρόνια, το οποίο είναι δίπλα στους φοιτητές σε κάθε αρχή της χρονιάς για να τους κάνει να ξεμουδιάσουν, έτσι, να τους αποφορτήσει, να λειτουργήσει σαν αγχολητικό στην ουσία για να ξεκινήσει η χρονιά με τον καλύτερο τρόπο. Γιατί όταν έχεις και προσφορές και δωράκια και έχεις και την ευκαιρία να γνωρίζεις μαζεμένο πάρα πολύ κόσμο, τον οποίο θα βλέπεις για το υπόλοιπο της χρονιάς, είναι ό,τι καλύτερο.
1: Ακριβώς έτσι είναι τα πράγματα. Κερδίζεις και τα δωράκια σου. Εγώ τώρα που πήρα αυτό το δωράκι, είναι πολύ χρήσιμο και ανυπομονώ να το χρησιμοποιήσω. Γενικά έχει πάρα πολλά πράγματα και να κάνεις και να πάρεις μαζί σου στο σπίτι. Και πολλά
2: βάουτσερ. 102.3 in Nicosia, Limassol, Larnaca and Paphos. 104.6 in Famagusta. MixFMRadio.com. Everywhere in the world. This is Mix FM.

0: fresh out of the new music files on Mix FM.
1: The new music files χορηγεί η La Roche-Posay. Δερματολογική φροντίδα για την επιδερμίδα σου κάθε μέρα.
2: Το πιο αγαπημένο φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει.
3: Μες στην πόλη Music Festival.
2: Σάββατο 10 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην ανανεωμένη πλατεία του παλιού Γασιπή για ένα throwback, zeros και chance στην καρδιά της πρωτεύουσας. Όλα τα hits που αγαπήσαμε και ακόμα τραγουδάμε δυνατά. Από R&B και hip hop μέχρι pop, dance, house και όλα εκείνα τα anthems που ακόμα ξέρουμε απ' έξω. ADM, Petty Zen, Mr. Unknown. Hosted by MC Stan. Μες στην πόλη Music Festival. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Παρουσιάζει CableNet. Χορηγή Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και 3 Cents. Διοργανωτής Mix FM.
4: You ever look for any address in Greece?
5: Ο Άγγελος Τσαρούχας, ένας από τους πιο αγαπημένους stand-up comedians της ελληνικής διασποράς, έρχεται στην Κύπρο με τη νέα του παράσταση «Διασπορά». Μια ξεκαρδιστική βραδιά για την οικογένεια, τα ταξίδια και τη μοναδική τρέλα του να μεγαλώνεις Έλληνας στον δυτικό κόσμο. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στη Λεμεσό στο Λανίτιο Θέατρο. Σάββατο 17 Οκτωβρίου στη Λευκοσία στο Δημοτικό Θέατρο Στροβόλου. «Διασπορά» με τον Άγγελο Τσαρούχα. Έλα για τα αστεία, μείνε για τις ιστορίες και μετά πάρε τηλέφωνο τη μητέρα σου.
6: Γιώργο, γράφουμε, είσαι έτοιμος?
7: Πάντα.
8: Μία λέξη αρκεί για να ξυπνήσει αναμνήσεις. Discotech. Μακριά σου δεν ζω. Το αγαπημένο ρετρο πάρτι ανεβάζει την ένταση στο Downtown Live στη Λευκοσία και κάνει rewind στις μεγαλύτερες, κυρίως ελληνικές επιτυχίες που αγαπήσαμε, τραγουδήσαμε και χορέψαμε ξανά και ξανά. Στα DEX ο Φίβος Κωνσταντινίδης. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 9981-0011. Discotech. Υποστηρικτής και Manes Print Shop. Powered by Mix FM. Το Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 5 το απόγευμα, ο Αλέξανδρος Τραμουντάς και η Φανή Παπαμιχαήλ σας κρατούν συντροφιά ζωντανά με ένα 2-ωρο live link στο pre-party του CableNet Famagusta Run. Μουσική, καλή διάθεση και pasta party λίγο πριν τον μεγάλο αγώνα της Κυριακής. CableNet Famagusta Run. Σας περιμένουμε.

0: Νομίζω η πιο καλή φάση στα Unifest είναι τώρα που κοντεύουμε γύρω στη μία, στο μεσημεράκι, και έρχεται η Domino's και σου φέρνει 10 πίτσες και σου λέει πάρ.
1: Έτσι.
0: Πάρε πίτσα να φας.
1: Και να σου πω ότι μιλούσα εδώ με την Άντρια και μυριστήκαμε, δηλαδή πριν δούμε τις πίτσες, ήρθε η μυρωδιά. Είναι... Και
0: πρώτα καταλάβαμε και βλέπουμε... τη μυρωδιά ότι έρχονται οι πίτσες,
1: ναι,
0: και μετά τις είδαμε.
1: Και βλέπουμε τα και εννοείται ότι δώσουμε με τα μούτρα τώρα, δεν πειράζει. Όμως μετά από τόσο παιχνίδι, παίξαμε, κουραστήκαμε, Μαρία μου.
0: Ναι, μα και εμείς δουλεύουμε. Πρέπει να ξεκουραστούμε. Πρέπει να πάρουμε την απαραίτητη ενέργεια και ευτυχώς που είναι εδώ η Domino's, κάθε χρόνο μας περιποιείται κατάλληλα. Λοιπόν, θα είμαστε εδώ για ακόμη λίγο. Όμως εσείς μπορείτε να έρθετε μέχρι τις 2 που θα είναι εδώ το Unifest, να παίξετε, να διασκεδάσετε, να πάρετε προσφορές, να πάρετε δώρα και γενικά να γνωρίσετε κόσμο, γιατί έχει πάρα πολύ κόσμο που κατεβαίνει, έρχεται να δείτε ποιοι θα είναι οι φοιτητές σας, οι φίλοι σας για την υπόλοιπη χρονιά.
1: Έτσι, και αυτό που είπες προηγουμένως, ότι είναι πολύ ωραία ευκαιρία, ναι, να γνωρίσουν κόσμο, να γνωρίσουν ο ένας τον άλλο, αφού θα συναντιούνται στους διαδρόμους. Τώρα είναι μια καλή ευκαιρία μέσα από το παιχνίδι να γνωριστούν και να περάσουν ωραία. Και όσες φορές και αν παίξουμε, βρίσκουμε συνέχεια και άλλα παιχνίδια. Έχει πολλά πράγματα να κάνουμε ακόμα.

0: Έφτασε αυτή η στιγμή που αναγκαστικά εμείς θα σας αποχαιρετήσουμε. Παρ' όλα αυτά, εσείς μπορείτε να έρθετε εδώ στο Unifest, στο Πανεπιστήμιο Frederick, μέχρι τις 2. Άλλη μία ώρα γεμάτη με προσφορές, παιχνίδια, challenges και πάρα πολλά πράγματα τα οποία μπορείτε να κερδίσετε από το Unifest 2026.
1: Ακριβώς, είναι όλα εδώ και θα είναι για άλλη μία ώρα και μπορείτε να δείτε και τους δύο επόμενους προορισμούς στο studentlife.com.cy/unifest, εκεί που είναι όλα. Αλλά Μαρία μου, πες μας τους κιόλας.
0: Θα σας πω. Αύριο λοιπόν, 8 Οκτωβρίου, στο European University Cyprus από τις 11 μέχρι τις 3 και στις 15 Οκτωβρίου στην Πάφο Kennedy Square από τις 4 μέχρι τις 8 το βράδυ. Θα γίνει χαμός.
1: Εννοείται. Δεν έχουμε κανένα παραπονό. Παίξαμε, περάσαμε τέλεια.
0: Φάγαμε.
1: Πήραμε και τα δώρα μας. Αυτό κιόλας.
0: Αυτό πρέπει να το πεις πρώτα. Φάγαμε, παίξαμε, διασκεδάσαμε.
1: Είναι το πρώτο.
0: Και είμαστε έτοιμοι να φύγουμε, αλλά εσείς έρχεστε για να απολαύσετε το υπόλοιπο του Unifest εδώ στο Πανεπιστήμιο Frederick. Από τη Φανή Παπαμιχαήλ
1: και την Μαρία Πορφυρίου.
0: Φιλιά πολλά. Good music looks good on you. Mix FM.

number 3.

0: 5 down, number 1 revealed.
1: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 χορηγεί η σειρά προϊόντων περιποίησης της επιδερμίδας CeraVe. Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους.
3: Η Visa και ο Mix FM έρχονται στο Νικοσία Mall με ένα έπαθλο που αξίζει να δείτε από κοντά. Ελάτε να γνωρίσετε το 100% ηλεκτρικό Volkswagen ID4 Pro και να μάθετε πώς μπορείτε να το κερδίσετε με τις αγορές σας με Visa. Το Σάββατο 10 Οκτωβρίου από τις 11 μέχρι τη 1 το μεσημέρι στο ισόγειο παρέα με τον Mix FM και τη Σκάλια Ελευθερίου και Εφελίνα Γεωργιάδου. Μην το χάσετε.
4: Γιώργο, γράφουμε, είσαι έτοιμος?
5: Πάντα.
6: Μία λέξη αρκεί για να ξυπνήσει αναμνήσεις. Discotech. Μακριά σου δεν ζω. Το αγαπημένο ρετρο πάρτι ανεβάζει την ένταση στο Downtown Live στη Λευκοσία και κάνει rewind στις μεγαλύτερες, κυρίως ελληνικές επιτυχίες που αγαπήσαμε, τραγουδήσαμε και χορέψαμε ξανά και ξανά. Στα DEX ο Φίβος Κωνσταντινίδης. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 9981-0011. Discotech. Υποστηρικτής και Manesprint Shop. Powered by Mix FM.
7: Η World παρουσιάζει Unifest 26 by Student Life. Η φοιτητική χρονιά ξεκινά officially με το νούμερο 1 Back to Uni Festival.

0: Unifest έρχεται ξανά στο πανεπιστήμιο σου. Με snacks, παιχνίδια, δώρα και live link με τον Mix FM. Μάθε περισσότερα στο studentlife.com.cy. Διοργανωτής Student Life παρουσιάζει World Powered by Mix FM.
1: Ο Σόλων Μιχαήλ Fitness Trainer σας προσκαλεί στην αθλητική ημερίδα του την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στο Paddle Pro στη Λευκοσία. Μια μεγάλη εκδήλωση γεμάτη paddle, fitness, μουσική και διασκέδαση από τις 4 μέχρι τις 9 το βράδυ. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά από τις 4 μέχρι τις 6 το απόγευμα. Παρέα με Πλάτωνα Μουρατίδη και Ευελίνα Σκίτσκο. Πλατινένιος χορηγός Ancoria Punk. Μέγας χορηγός Space of Beauty. Ασημένιοι χορηγοί CBS IT Systems, Lydra College, That Agency. Σας περιμένουμε.

Olivia Rodrigo, Stupid Song. You're sparking.

0: fresh out of the new music files on Mix FM.
1: Τα new music files χορηγεί η La Roche-Posay. Δερματολογική φροντίδα για την επιδερμίδα σου κάθε μέρα.
2: Τι κάνει ένα σκύλο πιο χαρούμενο και από έναν περίπατο? Σου το λέει η ουρά του. Organic Dog Chef. 10 χρόνια σωστής διατροφής, 10 χρόνια σταθερής παρουσίας, 10 χρόνια μοναδικότητας. Έλατε να το γιορτάσουμε μαζί με χαρούμενες ουρές. Mix FM Live Link, Τετάρτη 7 Οκτωβρίου, 4 με 6 το απόγευμα, παρέα με Έλενα Ολυμπίου και Μαρία Πορφυρίου. Σας περιμένουμε στην Ανδρέα Αβραμίδη 41, Στρόβολος. Organic Dog Chef. Leading the way.
3: Κάτι συναρπαστικό έρχεται στην Πάφο. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου, 6 το απόγευμα, έχουμε επίσημα εγγένεια στο Γρηγόρη στη Γρίβα Διγενή 48. Mix FM Live Link με Μαρία Πορφυρίου και Αλέξανδρο Ταραμουντά. Κεράσματα, δώρα και εκκλήρωση την ίδια μέρα για μια Vespa GTS 310. Και όχι μόνο, μπορείς να διεκδικήσεις ένα iPhone 18 Pro. Απλώς φωτογραφίσουμε το φουσκωτό ποτήρι και ακολούθησε τις οδηγίες για να λάβεις μέρος στο διαγωνισμό. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου, φύγαμε όλοι. Πάμε Πάφο στο Γρηγόρη.
4: Την Κυριακή, 18 Οκτωβρίου, σας περιμένουμε στην υπεραγορά Αλφα Μέγα Έγκομις για να τρέξουμε, να διασκεδάσουμε και να στηρίξουμε τα παιδιά μας. Για 11η συνεχή χρονιά, οι υπεραγορές Αλφα Μέγα διοργανώνουν τον αγώνα Runners One, ενισχύοντας το πρόγραμμα Παιδί, Διατροφή και Υγεία. Φέτος, ένα τεράστιο φαν πάρκ με εντυπωσιακά παιχνίδια και πολλές δραστηριότητες θα περιμένει μικρούς και μεγάλους με εντελώς δωρεάν είσοδο και συμμετοχή σε όλα τα παιχνίδια και τις δραστηριότητες. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά από τις 8.30 το πρωί με τους αγαπημένους σας ραδιοφωνικούς παραγωγούς να σας κρατούν συντροφιά καθ' όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης. Εγγραφές και πληροφορίες runners1.eu. Runners1 2026 από τις υπεραγορές Αλφα Μέγα. Powered by Mix FM.

0: 5 down, number 1 revealed.
1: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 χορηγεί η σειρά προϊόντων περιποίησης της επιδερμίδας CeraVe. Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους.
3: Η γιορτή για τα

0: απόλαυσε 10% έκπτωση σε επιλεγμένα προϊόντα Apple. Έλα να γιορτάσεις μαζί μας.
1: Γιώργο, γράφουμε, είσαι έτοιμος?
2: Πάντα.
3: Μία λέξη αρκεί για να ξυπνήσει αναμνήσεις. Discotech. Μακριά σου δεν ζω. Το αγαπημένο ρετρο πάρτι ανεβάζει την ένταση στο Downtown Live στη Λευκοσία και κάνει rewind στις μεγαλύτερες, κυρίως ελληνικές επιτυχίες που αγαπήσαμε, τραγουδήσαμε και χορέψαμε ξανά και ξανά. Στα DEX ο Φίβος Κωνσταντινίδης. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 9981-0011. Discotech. Υποστηρικτής και Manesprint Shop. Powered by Mix FM.
4: You ever look for any address in Greece?
5: Ο Άγγελος Τσαρούχας, ένας από τους πιο αγαπημένους stand-up comedians της ελληνικής διασποράς, έρχεται στην Κύπρο με τη νέα του παράσταση «Διασπορά». Μια ξεκαρδιστική βραδιά για την οικογένεια, τα ταξίδια και τη μοναδική τρέλα του να μεγαλώνεις Έλληνας στον δυτικό κόσμο. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στη Λεμεσό στο Λανίτιο Θέατρο. Σάββατο 17 Οκτωβρίου στη Λευκοσία στο Δημοτικό Θέατρο Στροβόλου. «Διασπορά» με τον Άγγελο Τσαρούχα. Έλα για τα αστεία, μείνε για τις ιστορίες και μετά πάρε τηλέφωνο τη μητέρα σου.
6: Το Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 5 το απόγευμα, ο Αλέξανδρος Τραμουντάς και η Φανή Παπαμιχαήλ σας κρατούν συντροφιά ζωντανά με ένα 2-ωρο live link στο pre-party του CableNet Famagusta Run. Μουσική, καλή διάθεση και pasta party λίγο πριν το μεγάλο αγώνα της Κυριακής. CableNet Famagusta Run. Σας περιμένουμε.

Και αφού μπαίξαμε και διασκεδάσαμε με τη Μαρία Πορφυρίου στο UniFest εκεί στο Πανεπιστήμιο Φρέτερικ, επιστροφή στο στούντιο, γιατί το Hit Parade ξεκίνησε με όλα τα hits που χρειάζεσαι, έτσι για να γίνεται η κάθε στιγμή πιο ωραία, πιο δυναμική. Είμαι η Φάνη Παπαμιχαήλ, πάμε παρέα μέχρι και τις 4. Μείνετε εδώ, θα επιστρέψω έτσι με πολλά που θέλω να μιλήσουμε. Θα βάλω και ερώτηση στο Mix FM Radio διαδικτυακά, mixfmradio.com. Σας περιμένω όλους να μας δείτε, να μας ακούσετε και να τα πούμε.

βρήκα ένα ονειμόλ ακριβώς έτσι. Animal, ναι, πώς το έχω πει. Λοιπόν, και θέλω σήμερα να μου πείτε αν αυτό το δευτερόλεπτο μπορούσατε να κάνετε έτσι μια ευχή, να κλείσετε τα μάτια, να διακτηνιστείτε και να βρεθείτε κάπου. Πού θα ήταν αυτό το κάπου, ποιο θα ήταν αυτό το σημείο ή με ποιο άτομο, ό,τι θέλετε. Θα το βάλω τώρα ερώτηση στο mixfmradio.com και περιμένω τις δικές σας απαντήσεις, έτσι να δούμε άμα βρίσκουμε και κοινά σημεία. Κοινό σημείο πάντως είναι ότι όλοι, μόλις έρθει κοντά μας το αγαπημένο μας KFC, δεν μπορούμε να συγκρατηθούμε καθόλου. Και αυτό δεν είναι τυχαίο, γιατί αυτή η συνταγή είναι μαγική. Έχει μέσα 11 βότανα και μπαχαρικά και έτσι αυτή η ισορροπημένη πλούσια αυθεντική γεύση έχει γίνει signature και ξεχωρίζει. Ξεχωρίζει και η μουσική μας. Με αυτή συνεχίζουμε.

0: fresh out of the new music files on Mix FM.
1: Τα new music files χορηγεί η La Roche Posay. Δερματολογική φροντίδα για την επιδερμίδα σου κάθε μέρα.
2: Το πιο αγαπημένο φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει. Μες στην πόλη Music Festival. 10 και 11 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην ανανεωμένη πλατεία του παλιού Γασιπή για ένα διήμερο στην καρδιά της πρωτεύουσας. Δροσερά κοκτέιλς, μοναδικές street food επιλογές, δημιουργεί με χειροποίητα προϊόντα και φυσικά η μουσική που μας φέρνει όλους πιο κοντά. Σάββατο 10 Οκτωβρίου, The Throwback, Zeros and Tens. Όλα τα hits που αγαπήσαμε και ακόμα τραγουδάμε δυνατά. Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Greek Edition. Οι ελληνικές επιτυχίες που ξέρεις, αγαπάς και δεν γίνεται να μην χορέψεις. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Music Festival. Εκεί όπου η μουσική, οι γεύσεις και οι άνθρωποι γίνονται μια μεγάλη παρέα. Παρουσιάζει CableNet, χορηγή, Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και 3 Cents. Powered by Mix FM.
3: Η Visa και ο Mix FM έρχονται στο Νικοσία Mall με ένα έπαθλο που αξίζει να δείτε από κοντά. Ελάτε να γνωρίσετε το 100% ηλεκτρικό Volkswagen ID4 Pro και να μάθετε πώς μπορείτε να το κερδίσετε με τις αγορές σας με Visa. Το Σάββατο 10 Οκτωβρίου από τις 11 μέχρι τη 1 το μεσημέρι στο Ισόγειο παρέα με τον Mix FM και τη Σκάλια Ελευθερίου και Εφελίνα Γεωργιάδου. Μην το χάσετε!

Λοιπόν, και θέλω να σας πω κάτι ωραίο για τα The People Sitting Awards 2026 by Cyprus Seats. Το εστιατόριο που αγαπάς μπορείς να το στηρίξεις με τη ψήφο σου, γιατί το βραβείο The People Sitting Award θα προκύψει από το σύνολο των ψήφων που θα συγκεντρώσει ένα εστιατόριο σε όλες τις κατηγορίες. Λοιπόν, υπάρχουν εννοείται και άλλα ειδικά βραβεία, όπως το εδώ Creators Choice Award, που θα ψηφιστεί αποκλειστικά από social media content creators και που θα τα προσκαλέσει εννοείται ο Cyprus Seats. Και έχω περιέργεια να δω τις επιλογές τους. Εσείς τις δικές σας επιλογές όμως μπορείτε να τις κάνετε στο thepeoplesitingawards.com. Όλες οι πληροφορίες είναι εκεί. Τα νέα είναι στο Instagram, The People's Eating Awards. Είναι powered by Mix FM και ανυπομονούμε για όλα αυτά.

Maybe. Wow. Λοιπόν, και είναι wow άμα μπορείς να αλλάξεις κάτι το οποίο κάνεις και δεν σ' αρέσει. Δεν είναι όμως τόσο εύκολο, το ξέρω. Γι' αυτό θέλω να μου πείτε κι εσείς τρόπους που έτσι μπορείτε να γίνετε καλύτεροι, που βρήκατε τέλος πάντων στην καθημερινότητά σας. Λοιπόν, αν για παράδειγμα έτσι σας αρέσει λίγο να καθυστερείτε στο σπίτι πριν ξεκινήσετε, να πάτε κάπου, νομίζετε έχετε χρόνο, αλλά τελικά δεν έχετε. Είναι πιο εύκολο από όσο νομίζουμε. Και ας πάμε μαζί να τα καταφέρουμε, γιατί λέει ότι τι πρέπει να κάνουμε εκείνη τη στιγμή που το σκεφτόμαστε, πρέπει να κατανοήσουμε τι σκεφτόμαστε. Λοιπόν, για λίγο εγώ έχω καεί, δεν ξέρω. Το κάνουν και φαίνεται τόσο απλό οι επιστήμονες, ίσως όμως δεν είναι. Big songs for wherever the day takes you. This is Mix FM's Hit Parade. Με την Φανή Παπαμιχαήλ.

0: number 3. Should have told you I could see this coming. Like I'm looking right into a crystal ball. Number 2. Down number one revealed.
1: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 χορηγεί η σειρά προϊόντων περιποίησης της επιδερμίδας CeraVe. Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους.
3: Το πιο αγαπημένο φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει. Μες στην πόλη Music Festival. Όλο πιο πάνω. Κυριακή 11 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην ανανεωμένη πλατεία του παλιού Γασιπή για ένα Greek Night στην καρδιά της πρωτεύουσας. MKS, Groot, Ιάκωβος Χατζής. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Music Festival. Εκεί όπου η μουσική, οι γεύσεις και οι άνθρωποι γίνονται μια μεγάλη παρέα. Παρουσιάζει και η Polnet. Χορηγή Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και 3 Cents. Διοργανωτής Mix FM.
4: Κάτι συναρπαστικό έρχεται στην Πάφο. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου, 6 το απόγευμα, έχουμε επίσημα εγγένεια στο Γρηγόρη στη Γρίβα Διγενή 48. Mix FM Live Link με Μαρία Πορφυρίου και Αλέξανδρο Ταραμουντά. Κεράσματα, δώρα και εκκλήρωση την ίδια μέρα για μια Vespa GTS 310. Και όχι μόνο, μπορείς να διεκδικήσεις ένα iPhone 18 Pro. Απλώς φωτογραφίσουμε το φουσκωτό ποτήρι και ακολούθησε τις οδηγίες για να λάβεις μέρος στο διαγωνισμό. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου, φύγαμε όλοι. Πάμε Πάφο στο Γρηγόρη.
5: Γιώργο, γράφουμε, είσαι έτοιμος?
6: Πάντα.
7: Μία λέξη αρκεί για να ξυπνήσει αναμνήσεις. Discotech. Μακριά σου δεν ζω. Το αγαπημένο ρετρο πάρτι ανεβάζει την ένταση στο Downtown Live στη Λευκοσία και κάνει rewind στις μεγαλύτερες, κυρίως ελληνικές επιτυχίες που αγαπήσαμε, τραγουδήσαμε και χορέψαμε ξανά και ξανά. Στα DEX ο Φίβος Κωνσταντινίδης. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 99 81 0011. Discotech. Υποστηρικτής και Manes Print Shop. Powered by Mix FM.

Νομίζω αυτό το Havana Unana όλοι το τραγουδάμε εκείνη την ώρα. Λοιπόν, αν θέλετε να ζήσετε ένα διήμερο που είναι αφιερωμένο στην ευεξία, στη γνώση, στο ευζήν και τις μικρές αλλαγές που μπορούν να κάνουν την καθημερινότητα καλύτερη, σας θέλω συγκεντρωμένους και έτοιμους να σημειώσετε στο ημερολόγιο σας πού θα είστε. Το Little Wellness Camp 26 έρχεται 7 και 8 Νοεμβρίου. Saint Raphael Resort και Marina, εκεί στην ωραία Λεμεσό. Θεματικές λοιπόν γύρω από τη διατροφή, τη ψυχική και σωματική ευεξία, τη μακροβιότητα, το σώμα, τη γυμναστική και τις συνειδητές επιλογές ζωής. Αυτό και αν είναι σημαντικό. Δηλώστε λοιπόν το ενδιαφέρον σας μέχρι τις 16 Οκτωβρίου. Μπείτε αυτόματα σε κλήρωση για να είστε ένας από τους 70 τυχερούς. Αν θέλετε να μάθετε πιο πολλά, μπείτε στο littlefoodacademy.com.cy στην κατηγορία Little Wellness Camp.

Λοιπόν, και δεν ξεχνάτε να μπαίνετε στο www.mixfmradio.com, εκεί όπου μας βλέπετε. Γεια σας. Μας ακούτε φυσικά και απαντάτε και στις ερωτήσεις που έχει κάθε εκπομπή. Εμείς τώρα θέλουμε να ξέρουμε αν μπορούσες να διακτηνιστείς αυτή τη στιγμή, πού θα ήσουν ή με ποιον θα ήσουν. Δεν ξέρω, εγώ το σκέφτομαι ακόμη. Μέχρι να το σκεφτώ, θα τελειώσει η εκπομπή, θα μου πείτε. Δεν ξέρω, πολλές ιδέες έχω, γι' αυτό δεν μπορώ να αποφασίσω. Αυτός ο διακτηνισμός μου έχει ανοίξει την όρεξη. Λοιπόν, η καλύτερη μουσική συνεχίζει. Hit Parade μέχρι και τις 4. Είμαι η Φανή Παπαμιχαήλ. Μείνετε μαζί μου σε αυτό το ραντεβού. Cyprus sounds better in the mix. 102.3 Mix FM.

Τσίκο. Τσίκος, λοιπόν, είναι μια νόστιμη συνήθεια για συμπληρωματική ενίσχυση των δοντιών. Εγώ θα το βάλω στο πρόγραμμά μου. Αν θέλεις λοιπόν καλή υγιεινή του στόματος των δοντιών, λένε οι ειδικοί ότι μπορείς να ολοκληρώνεις το γεύμα σου όπως οι Γάλλοι. Κάν το λοιπόν όπως οι Γάλλοι. Πώς? Με ένα πλατό με παλαιωμένα τυριά, λέει, γιατί προστατεύουν τα δόντια, ενισχύουν το σμάλτο με το ασβέστιο, με το φόσφορο και η καζεΐνη που έχουν κάνει αυτή την προστατευτική μεμβράνη. Η μάσιση κάνει το σάλιο να είναι πιο έντονο, εξουδετερώνει τα οξέα, τέλος πάντων, και απομακρύνει και τα επιβλαβή βακτήρια. Δεν είναι έτσι κάτι ενδιαφέρον και ένας πολύ απλός και εύκολος τρόπος για να έχουμε καλύτερη στοματική υγιεινή? Για πείτε μου.

Olivia Rodrigo, Stupid Song. You're smart.

0: fresh out of the new music files on Mix FM.
1: Τα new music files χορηγεί η La Roche-Posay. Δερματολογική φροντίδα για την επιδερμίδα σου κάθε μέρα.
2: Ο Solon Michael Fitness Trainer σας προσκαλεί στην αθλητική μερίδα του την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στο Padel Pro στη Λευκοσία. Μια μεγάλη εκδήλωση γεμάτη Padel, fitness, μουσική και διασκέδαση από τις 4 μέχρι τις 9 το βράδυ. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά από τις 4 μέχρι τις 6 το απόγευμα. Παρέα με Πλάτωνα Μουρατίδη και Ευελίνα Σκίτσκο. Πλατινένιος χορηγός Ancoria Punk. Μέγας χορηγός Space of Beauty. Ασημένη χορηγή CBS IT Systems, Lydra College, That Agency. Σας περιμένουμε.
3: Η World παρουσιάζει Unifest 26 by Student Life. Η φοιτητική χρονιά ξεκινά officially με το νούμερο 1 Back to Uni Festival. Επόμενη

0: Το Unifest έρχεται ξανά στο πανεπιστήμιο σου. Με snacks, παιχνίδια, δώρα και live link με τον Mix FM. Μάθε περισσότερα στο studentlife.com.cy. Διοργανωτής Student Life παρουσιάζει World Powered by Mix FM.
1: Την Κυριακή 18 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στην υπεραγορά Αλφα Μέγα Έγκομης για να τρέξουμε, να διασκεδάσουμε και να στηρίξουμε τα παιδιά μας. Για 11η συνεχή χρονιά, οι υπεραγορές Αλφα Μέγα διοργανώνουν τον αγώνα Runners One, ενισχύοντας το πρόγραμμα Παιδί, Διατροφή και Υγεία. Φέτος, ένα τεράστιο fan park με εντυπωσιακά παιχνίδια και πολλές δραστηριότητες θα περιμένει μικρούς και μεγάλους με εντελώς δωρεάν είσοδο και συμμετοχή σε όλα τα παιχνίδια και τις δραστηριότητες. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά από τις 8.30 το πρωί με τους αγαπημένους σας ραδιοφωνικούς παραγωγούς να σας κρατούν συντροφιά καθ' όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης. Εγγραφές και πληροφορίες runners1.eu. Runners One 2026 από τις υπεραγορές Αλφα Μέγα. Powered by Mix FM.

0: drop dead.
1: Πάμε τώρα για ένα shopping therapy παρέα με το Scrooge και τη συνδρομητική υπηρεσία Scrooge Plus για αγορές χωρίς μεταφορικά.
2: Πείτε μου κιόλας άμα πιστεύετε στο shopping therapy. Εγώ πιστεύω. Κάνει θαύματα. Λοιπόν, και αν ψωνίζετε online, ήρθε η ώρα να γνωρίσετε το Scrooge Plus. Απολαμβάνουμε δωρεάν μεταφορικά όταν κάνουμε τις αγορές μας και γίνεται όλη η κατάσταση ακόμη πιο εύκολη και ωραία. Είτε επιλέγουμε Scrooge Point, είτε παράδοση στο χώρο μας, μπορεί να γίνει αυτό πραγματικότητα. Είναι πολύ ωραία εκείνη η στιγμή που πας να κάνεις checkout και δεν έχεις μεταφορικά. Είναι τέλειο. Λοιπόν, μάθετε περισσότερα στο Scrooge App ή στο scrooge.cy. Scrooge Plus, λοιπόν, και τα μεταφορικά. Ξεχνάς.

Just the way you are, έτσι πρέπει να είναι τα πράγματα. Και εγώ ήρθα έτσι με τα καλοκαιρινά μου ρούχα και φεύγω σχεδόν με τα χειμερινά. Είναι φθινοπορεινό χειμερινά. Γιατί άλλαξε ο καιρός από τη μια στιγμή στην άλλη. Μας αρέσει όμως που αλλάζει. Λοιπόν, εγώ θα παραδώσω τη μουσική σκυτάλη σε ένα πολύ ωραίο δίδυμο. Έλληνα Ολυμπίου Μαρία Πορφυρίου θα βρίσκονται στο Organic Dog Chef για τις επόμενες 2 ώρες. Από τις 4 μέχρι και τις 6. Μείνετε λοιπόν εδώ να έχουμε την πιο καλή παρέα, να τα μάθουμε όλα, να ακούσουμε την καλύτερη μουσική. Και από εμένα τη Φανή Παπαμιχαήλ, καλό υπόλοιπο και φιλιά πολλά. Να είστε εδώ συντονισμένοι έτσι για να φτιάχνετε η μέρα σας, η νύχτα σας και θα τα πούμε και πάλι αύριο. Γεια σε όλους. Big songs for wherever the day takes you. This is Mix FM's Hit Parade. Με την Φανή Παπαμιχαήλ.

0: Το Hot Track of the Week φέρνει κοντά σας η IKEA. Κάντε χώρο για αυτά που αγαπάτε.
1: Five tracks, one countdown. This is the Mix FM Top 5. Number 5.

0: number 3. Down. Number one revealed.
1: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 χορηγεί η σειρά προϊόντων περιποίησης της επιδερμίδας CeraVe. Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους.
3: Το Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 5 το απόγευμα, ο Αλέξανδρος Τραμουντάς και η Φανή Παπαμιχαήλ σας κρατούν συντροφιά ζωντανά με ένα 2-ωρο live link στο pre-party του CableNet Famagusta Run. Μουσική, καλή διάθεση και pasta party λίγο πριν το μεγάλο αγώνα της Κυριακής. CableNet Famagusta Run. Σας περιμένουμε.
4: Το πιο αγαπημένο φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει. Μες στην πόλη Music Festival. 10 και 11 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην ανανεωμένη πλατεία του παλιού Γασιπή για ένα διήμερο στην καρδιά της πρωτεύουσας. Δροσερά κοκτέιλς, μοναδικές street food επιλογές, δημιουργεί με χειροποίητα προϊόντα και φυσικά η μουσική που μας φέρνει όλους πιο κοντά. Σάββατο 10 Οκτωβρίου, The Throwback, Zeros and Tens. Όλα τα hits που αγαπήσαμε και ακόμα τραγουδάμε δυνατά. Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Greek Edition. Οι ελληνικές επιτυχίες που ξέρεις, αγαπάς και δεν γίνεται να μην χορέψεις. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Music Festival. Εκεί όπου η μουσική, οι γεύσεις και οι άνθρωποι γίνονται μια μεγάλη παρέα. Παρουσιάζει CableNet. Χορηγή Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και 3 Cents. Powered by Mix FM.
5: The People Eating Awards 2026 by Cyprus Eats. Ψηφίστε online μέσω της thepeoplesitingawards.com απλά και γρήγορα, χωρίς καμία χρέωση σε όσες κατηγορίες επιθυμείτε και αναδείξτε τα αγαπημένα σας εστιατόρια σε όλη την Κύπρο. Ψηφίζοντας και στις 22 κατηγορίες, μπαίνετε αυτόματα στην κλήρωση για το μεγάλο δώρο. Η ψηφοφορία ολοκληρώνεται στις 15 Νοεμβρίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. The People Eating Awards 2026 by Cyprus Eats. Powered by Mix FM.
6: Γιώργο, γράφουμε, είσαι έτοιμος?
7: Πάντα.
8: Μία λέξη αρκεί για να ξυπνήσει αναμνήσεις. Discotech. Μακριά σου δεν ζω. Το αγαπημένο ρετρο πάρτι ανεβάζει την ένταση στο Downtown Live στη Λευκοσία και κάνει rewind στις μεγαλύτερες, κυρίως ελληνικές επιτυχίες που αγαπήσαμε, τραγουδήσαμε και χορέψαμε ξανά και ξανά. Στα DEX ο Φίβος Κωνσταντινίδης. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 9981-0011. Discotech. Υποστηρικτής και Manes Print Shop. Powered by Mix FM.
9: Η γιορτή για τα

0: Μαρία Μαράκη Μαριό.
1: Έλενα Ελενάκη Λενιό.
0: Αχ,
1: βλέπω
0: βρήκα.
1: Ότι σήμερα έχεις βγει αρκετά έξω από το στούντιο, κάνεις τις βόλτες σου.
2: Δεν πήγα στο στούντιο, όλο live links είμαι σήμερα και μου αρέσει πάρα πολύ. Νομίζω θα το υιοθετήσω.
0: Όταν μου είπανε ότι θα έρθουμε εδώ στο Organic Dog Chef για τα 10 χρόνια παρέα μαζί σου, λέω εντάξει, είμαστε στο στοιχείο μας. Μαρία Πορφυρίου εδώ να μου πει τι να πάρω, τι να αφήσω, γιατί εσύ είσαι κάπως ειδικός στα κατοικίδια.
2: Και... Μπορεί να είμαι ειδικός, αλλά εδώ έχεις τους πιο ειδικούς. Γι' αυτό ήρθα και εγώ εδώ, για να μάθω. Γιατί όσο ζεις, μαθαίνεις αυτή τη ζωή. Και εμένα όταν μου είπαν ότι θα κάνουμε τα live links για τα 10 χρόνια Organic Talk Show, λέω σίγουρα θα πάω. Γιατί θυμάμαι από τότε που ξεκίνησε με το πρώτο κατάστημα στη Λάρνακα, που το βλέπαμε στη Λάρνακα όλοι ζωόφιλοι. Και το βλέπαμε σαν να είναι ένα μολ για τα κατοικίδια μας. Αυτό... Βρίσκεις τα πάντα.
0: Αυτό θα έλεγα ακριβώς, παιδιά. Μία βόλτα σε αυτό το κατάστημα σας κάνει να θέλετε, παιδί μου, να ψωνίσετε. Και επειδή τα ζώα μας, τα κατοικίδια μας, είναι η οικογένειά μας. Εδώ νιώθω ότι ψωνίζω για το παιδί μου.
2: Αξίζουν να έχουν τα καλύτερα και εδώ θα βρείτε σίγουρα τα καλύτερα και σήμερα είναι η ευκαιρία σας γιατί υπάρχει 25% σε όλο το κατάστημα. Και θα βρεις τώρα από πού να αρχίσω και πού να τελειώσω.
0: Και πού να τελειώσουμε. Εμείς θα κάνουμε τη βόλτα μας μέσα στο κατάστημα. Θα αναλύσουμε τα πάντα που υπάρχουν. Ένα έχω να σας πω, επειδή η Organic Dog Chef is leading the way. Μπήκαμε μέσα και είναι αυτά τα ψυγεία. Λόγω του ότι μέσα είναι, ρε παιδί μου, είτε το παγωτό, είτε η τροφή, η οποία χρειάζεται να είναι στο ψυγείο. Και ένιωθω ότι θα φάω παγωτό.
2: Μπορείς να φας και εσύ κάποια από αυτά.
0: Ναι,
2: το ξέρεις.
0: Ισχύει.
2: Το είχα δοκιμάσει.
0: Και όχι μόνο, τα έχω δοκιμάσει ήδη και τα treats τα οποία φτιάχνονται και από τον σεφ Γρηγόρη Γεωργίου.
2: Καλά. Και πώς ήταν?
0: Ήτανε πάρα πολύ ωραία.
2: Δεν δοκίμασα εγώ τόσα χρόνια, έλεος.
0: Δεν δοκίμασες?
2: Ginger.
0: Ginger. Α,
2: θέλω
0: όχι, δοκίμασα
2: και εγώ.
0: Δοκίμασα αρκετά. Πέρα από το... και το strawberry και είναι πάρα πολύ ωραία. Είναι
2: θα δοκιμάσουμε
0: να...
2: και
0: επειδή
2: μαζί.
0: Έχουν και πιο λίγη ζάχαρη, γιατί είναι για τα αγαπημένα μας κατοικίδια, έχουν έτσι πολύ ωραία γεύση. Θες να δοκιμάσεις?
2: Ναι, θα δοκιμάσω και εγώ σήμερα και θα σας πούμε έτσι για μπορεί να τα πάρετε και για εσάς και για το κατοικίδιό σας.
0: Μέχρι τις 6 θα βρισκόμαστε εδώ. Ανδρέα Αβραμίδη 43 στο Στρόβολο. Σας περιμένουμε με 25% έκπτωση. Across Cyprus, there's one place for the hits. 102.3 nationwide and 104.6 for Famagusta. All night, all day. Mix FM.

0: Ξέρεις, Μαρία Πορφυρίου, ότι η περιποίηση του κατοικιδίου, του αγαπημένου σου μέλους της οικογένειας, δεν μένει μόνο στο τι θα φάει, αλλά και στο πώς θα περιποιηθεί το δέρμα,
1: που θα
0: το
1: κοιμηθεί.
0: Τρίχωμα, πού θα κοιμηθεί,
1: που
0: τι σαμπουάν θα χρησιμοποιήσει. Και εδώ στο Organic Dog Chef είναι λες και μπαίνει σε μια υπέροχη μπουτίκ, όπου και εσύ ο ίδιος θες να ψωνίσεις όλα τα προϊόντα που βρίσκονται εδώ.
1: Τα οποία μυρίζουν φανταστικά, δηλαδή αν δείτε πόση μεγάλη ποικιλία υπάρχει εδώ από μυρωδιές, από διαφορετικά προϊόντα τα οποία αφορούν τον καλοπισμό των κατοικιδίων μας, από χτένες, σαμπουάν, αρώματα, υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα, ακόμα και πετσέτες, το είδες αυτό?
0: Α, δεν είδα τις πετσέτες.
1: Ναι.
0: Α, ωραίες είναι
1: οι
0: επιλογές. Πάντως, να σου πω κάτι. Εγώ θα πάρω και τις τσαντούλες αυτές τις Earth Rated για τις γάτες μου, διότι με βολεύουν πάρα πολύ, παρόλο που δεν έχω σκύλο.
1: Ναι, γιατί τις βάζεις δίπλα από το litter box και μαζεύεις εκεί την ανάγκη τους.
0: Να σου πω, εδώ στα ψυγεία τι θα κάνουμε.
1: Αλλά θα σου πω, είναι σημαντική. Πιο σημαντική από οτιδήποτε άλλο είναι η διατροφή του κατοικιδίου μας και εδώ στο Organic Dog Chef θα βρείτε Barf Complete Meals που είναι στην ουσία ομό κρέας. Βέβαια θα μας εξηγήσουν τα παιδιά με πιο πολύ λεπτομέρεια τι είναι αυτό το Barf, ποια είναι τα ωφέλη αυτής της διατροφής για το κατοικίδιό μας, αλλά και εδώ από ό,τι καταλαβαίνω μπορεί να έχουμε εδώ πάνω από, δεν ξέρω τι να πω, 20 ποικιλίες.
0: Παραπάνω.
2: 25.
0: 25,
1: είδες, κοντά έπεσα.
0: Κοντά έπεσες. Είναι αυτό το πιο πάνω, πιο πάνω.
1: Λίγο πιο πάνω.
0: Εμείς θα είμαστε εδώ ραδιοφωνικά μέχρι και τις 6. Σας περιμένουμε όμως, γιατί σήμερα είναι μια πολύ σημαντική μέρα. Γενικότερα γιορτάζουμε 10 χρόνια Organic Dog Chef, αλλά σήμερα ειδικά, παιδιά, αυτό το 25% δεν είναι να το χάσεις. Good music looks good on you. Mix FM.

0: αν κάνεις κάτι και το κάνεις καλά, τα 10 χρόνια σου φαίνονται κάπως η αρχή και την ίδια στιγμή σου φαίνεται ένα πολύ μεγάλο ταξίδι.
1: Το ωραίο όμως με το Organic Talkshop είναι ότι βλέπουν αυτό το brand να μεγαλώνει και να επεκτείνεται, γιατί ξεκίνησαν από τη Λάρνακα, το είπα δεύτερη φορά. Όχι ότι είμαι από Λάρνακα, αλλά τέλος πάντων, μετά συνέχισαν στη Λευκοσία και στη Λεμεσό. Οπότε είναι πολύ ωραίο μέσα σε αυτά τα 10 χρόνια που για μένα είναι μικρό χρονικό διάστημα να βλέπεις την επιχείρησή σου να εξελίσσεται τόσο πολύ, να έχεις και καινούργια καταστήματα.
0: Βεβαίως, για να μπορείς κιόλας να εξυπηρετήσεις όλο τον κόσμο. Ευχόμαστε να ανοίξει και στην Πάφο λοιπόν και στο Παραλίμι και όσα περισσότερα μαγαζιά.
1: Και με το καλό στο εξωτερικό. Για... να γίνει παγκόσμιο franchise.
0: Αχ, τι ωραία ευχή αυτή για τα δεκάχρονα.
1: Είδες, σταύρωσε και τα χέρια μου να γίνει.
0: Ο Άγγελος και ο Γρηγόρης είναι εδώ, έχουν όλες τις πληροφορίες για σας, 25% έκπτωση σήμερα, και επειδή είπαμε τα treats τα οποία τα φτιάχνουν εδώ, είναι ρε παιδί μου συνταγές του σεφ Γρηγόρη, μας προσκαλούν κατά κάποιο τρόπο να τα δοκιμάσουμε ακόμα και εμείς. Είναι κάτι το οποίο μπορεί να φάει και ο άνθρωπος.
1: Και είναι επαιτειακή η συσκευασία που έχουμε μπροστά μας. Μην νομίζετε ότι δεν έχουν και επαιτειακά προϊόντα. Το οποίο... ξέρεις τι έχει μέσα.
0: Ξέρω τις γεύσεις και εμείς θα κάνουμε ένα blind tasting, διότι έχει από peanut butter, beetroot, σπιρουλίνα, ακόμα και chia seeds. Και σε πάρα πολύ λίγο θα τα πούμε με τα παιδιά. Θα μας μιλήσει και ο Άγγελος και ο Γρηγόρης να μας μιλήσουν για την επιχείρηση, το όνειρό τους, το όραμά τους και γιατί είναι τόσο σημαντική η συγκεκριμένη διατροφή. Αυτός ο τρόπος σύντησης των δικών μας παιδιών, των τετράποδων παιδιών και όχι μόνο. Where Cyprus comes for the hits. The island's number one hit music station. Mix up.

0: fresh out of the new music files on Mix FM.
1: Τα new music files χορηγεί η La Roche-Posay. Δερματολογική φροντίδα για την επιδερμίδα σου κάθε μέρα.
2: Το πιο αγαπημένο φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει. Μες στην πόλη Music Festival. Σάββατο 10 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην ανανεωμένη πλατεία του παλιού ACP για ένα throwback, zeros και chance στην καρδιά της πρωτεύουσας. Όλα τα hits που αγαπήσαμε και ακόμα τραγουδάμε δυνατά. Από R&B και hip hop μέχρι pop, dance, house και όλα εκείνα τα anthems που ακόμα ξέρουμε απ' έξω. Petty Zen, Mr. Unknown. Hosted by MC Stan. Μες στην πόλη Music Festival. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Παρουσιάζει η CableNet. Χορηγή Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και 3 Cents. Διοργανωτής Mix FM.
3: Δράκοι, αναράδες και σαλαμαντρίνες συναντιούνται στα φετινά Carop Awards που είναι βγαλμένα από μύθο. Ο Σύνδεσμος Διαφήμισης και Επικοινωνίας Κύπρου διοργανώνει το 4ο Φεστιβάλ Κυπριακής Διαφήμισης 20 Οκτωβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λευκοσίας. Συνδιοργανωτής Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών. Μέγας χορηγός ΣΥΤΑ. Χρυσή χορηγή Lidl Κύπρου και Allwin. Carop Awards. Εισιτήρια στο more.com.
4: Visa και ο Mix FM έρχονται στο Νικοσία Mall με ένα έπαθλο που αξίζει να δείτε από κοντά. Ελάτε να γνωρίσετε το 100% ηλεκτρικό Volkswagen ID4 Pro και να μάθετε πώς μπορείτε να το κερδίσετε με τις αγορές σας με Visa. Το Σάββατο 10 Οκτωβρίου από τις 11 μέχρι τη 1 το μεσημέρι στο Ισόγειο παρέα με τον Mix FM και τη Σκάλια Ελευθερίου και Εφελίνα Γεωργιάδου. Μην το χάσετε.
5: You ever look for any address in Greece?
6: Ο Άγγελος Τσαρούχας, ένας από τους πιο αγαπημένους stand-up comedians της ελληνικής διασποράς, έρχεται στην Κύπρο με τη νέα του παράσταση «Διασπορά». Μια ξεκαρδιστική βραδιά για την οικογένεια, τα ταξίδια και τη μοναδική τρέλα του να μεγαλώνεις Έλληνας στον δυτικό κόσμο. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στη Λεμεσό στο Λανίτιο Θέατρο. Σάββατο 17 Οκτωβρίου στη Λευκοσία στο Δημοτικό Θέατρο Στροβόλου. «Διασπορά» με τον Άγγελο Τσαρούχα. Έλα για τα αστεία, μείνε για τις ιστορίες και μετά πάρε τηλέφωνο τη μητέρα σου.

0: 10 χρόνια organic dog chef και με ακούτε να κάνω αυτό το σαρδάμ διότι έχω φάει περίπου 15 treats.
1: Θέλαμε να τιμήσουμε τα 10 χρόνια, οπότε φάγαμε το λιγότερο 10 μπισκότα η καθεμιά. 10 treats, τα οποία κανονικά είναι για τους σκύλους μας, για τους γάτους μας, αλλά είναι και για ανθρώπους.
0: Βεβαίως, βεβαίως, γιατί δεν έχουμε τίποτα να κρύψουμε. Εδώ είναι αγνά τα υλικά. Το καθένα επιλεγμένο για τους τετράποδους φίλους μας, αλλά και για μας, αν θέλουμε. Παράγονται και συσκευάζονται για την Organic Dog Chef Trading και είναι ένα προϊόν το οποίο έχει απίστευτα ωραία γεύση και ειδικά τώρα που είναι η εποχή του fitness που όλοι ρε παιδί μου θα δοκιμάσουν αυτά τα πρωτεϊνούχα προϊόντα, είναι το κατάλληλο προϊόν για να κάνεις τώρα και στο κατοικίδιό σου.
1: Ναι, τρως δύο εσύ, δύο το κατοικίδιό σου και πάτε μαζί περπάτημα.
0: Ναι,
1: βόλτα.
0: Οπ, μια χαρά.
1: Pre-workout meal. Αυτό είναι.
0: Και να σου πω, θα πάμε με το κατοικίδιο βόλτα, γιατί τώρα είμαστε στην Ανδρέα Βραμίδη 41. Θα πάμε προς Έγκομη, ας πούμε. Καλά,
1: ναι,
0: πάμε από εδώ.
1: Βολεύει να σταματήσουμε στην Έγκομη γιατί ξέρεις τι θα γίνει εκεί. Εσύ να μου πεις.
0: Ξέρω. Ναι. Παιδιά, νέο κατάστημα Organic Dog Chef ανοίγει σύντομα στην Έγκομη. Άγγελε, γεια σου.
2: Γεια σας.
0: Πες μας λίγο, πώς είσαι?
2: Είμαι αγχωμένος.
1: Γιατί είσαι αγχωμένος? Έχει ανοίξει 4 καταστήματα και είναι αγχωμένος.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ναι, φέτος ανοίγουμε και στην Έγκομη.
1: Πότε?
2: Ακριβώς δεν μπορώ να πω 100% με σιγουριά. Αν είμαστε στη διαδικασία, μέχρι τον Νοέμβριο σίγουρα θα ανοίξει.
1: Απλά αυτό πρέπει να το ακούν οι όσοι έχουν κατοικίδια σε εκείνη την περιοχή.
2: Εννοείται, ναι. Έχουμε να ανοίξει.

0: εδώ στο Στρόβολο και θέλαμε ακόμη ένα για να καλύψουμε όλες τις περιοχές στη Λευκοσία. Άρα έχουμε επιλέξει την Έγκομη.
1: Πάρα είναι πολύ σοφή
0: εξαιρετική
1: επιλογή.
0: Αγορά, ναι.
1: Λοιπόν, θέλουμε να μας πεις λίγο, γιατί η Έλενα εδώ δεν γνωρίζει τι είναι το μπαρφ. Και της λέω είναι θρεπτική διατροφή για τα σκυλάκια. Περιμένουμε μισό λεπτό τώρα, μην με βγάλεις τελείως. Ξέρω τι είναι
0: η
1: το
0: Έλενα,
1: μπαρφ. Όχι, όχι, κατάλαβες. Η
0: Έλενα να ξέρεις όπου με βρει θα με ρωτήσει τι είναι το μπαρφ, τι είναι το μπαρφ. Λοιπόν, το μπαρφ είναι κατεψυγμένη διατροφή, δηλαδή το γεύμα του σκύλου μας είναι κατεψυγμένο, όπου το ξεπαγώνουμε στο ψυγείο και μένει φρέσκο 3 ημέρες. Υπάρχουν συνταγές από 2 κιλά σκυλάκι μέχρι 60. Δηλαδή, έχουμε συνταγές για όλα τα σκυλάκια. Αυτό μπορεί να γίνει είτε συνεννόηση μέσω του χτινίατρου ή απλά κάποιος αν δεν θέλει να αγοράζει την επεξεργασμένη ξηρή τροφή.
1: Και μπορεί να γίνει, φαντάζομαι, διαφορετική συνταγή για το κάθε πρόβλημα που ενδεχομένως να αντιμετωπίζει το κάθε σκυλάκι.
0: Ακριβώς, σωστά. Υπάρχουν συνταγές μόνο πρωτεϊνικές, υπάρχουν συνταγές χωρίς πολλά συστατικά αν έχουμε κάποιες αλλεργίες, αν έχουμε κάποιες γαστρεντρικές παθήσεις. Υπάρχουν πρωτεΐνες που δεν έχει εκτεθεί ξανά το σκυλάκι στο παρελθόν, όπως. Μπορεί να είναι λίγο σοκαριστικό. Όπως άλογον, ελάφι, κουνέλι. Γιατί μπορεί κάποιοι να χώνονται ότι άμα θα δώσω στο σκυλάκι μου κουνέλι κτλ. Αλλά έχει σκυλάκια που έχουν κάνει κάποιες αναλύσεις και μπορούν να φάνε μόνο άλογον και κουνέλι.
1: Και να σου πω, τα 3 χρόνια που είμαστε εδώ και ερχόμαστε και γιορτάζουμε μαζί αυτή την πορεία του Organic Dogs, βλέπουμε πάρα πολύ κόσμο ο οποίος εμπιστεύεται τυφλά τη συγκεκριμένη διατροφή.
0: Ο λόγος που την εμπιστεύεται είναι γιατί ό,τι και να πεις για ένα προϊόν, αν δεν είναι καλό, ο άλλος θα σταματήσει να το παίρνει. Αυτό που λέω πάντα είναι ότι αν το προϊόν σου είναι καλό, θα δουλέψει.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το βλέπουμε ότι δουλεύει. Βλέπουμε και το 4ο κατάστημα, το οποίο περιμένουμε και εμείς με ανυπομονησία να ξεκινήσει να κάνουμε τα εγγένεια.
2: Εννοείται. Θα κάνουμε τα εγγένεια και σίγουρα δεν θα βρέχει. Γιατί να πω κάτι όμως, έριξε τώρα μία ψυχάλα.
1: Ψυχάλα είναι,
2: ψυχάλα
1: τίποτα
2: σαν είναι. Είμαστε εδώ γεμάτη θετική διάθεση, είμαστε εδώ με 25% σήμερα όλη μέρα. Οπότε σας προσκαλούμε, Ανδρέα Ευραμίδη 41 στον Στρόβολο στη Λευκοσία. Ελάτε να γνωριστούμε, ελάτε να γνωρίσετε τον Άγγελο και τον Γρηγόρη, που είναι δύο έτσι πολύ και χαρούμενοι άνθρωποι, εξυπηρετικότατοι, αλλά κυρίως επαγγελματίες. One hit, then.

0: Εγώ σου το είπα πριν ότι όσο ζεις μαθαίνεις, γιατί εδώ ήταν ο Άγγελος και μοιράστηκε πολύ ενδιαφέρουσες πληροφορίες μαζί μας. Γιατί μέχρι και εγώ που ασχολούμαι με τα γατάκια τόσο πολύ, τόσα χρόνια, είναι πράγματα τα οποία δεν τα ξέρω.
1: Εννοείται.
0: Τη διατροφή.
1: Και συνεχώς μαθαίνεις καινούργια πράγματα, ειδικά όταν είσαι στους ειδικούς. Και εδώ στο Organic Dog Chef μπορούμε να το κάνουμε αυτό, να έρθουμε εδώ, να κάνουμε τις απορίες μας, να μας καθοδηγήσουν ο Άγγελος και ο Γρηγόρης και όλο το προσωπικό, οι οποίοι τους βλέπεις, ρε παιδί μου, με το που μπεις μέσα, είναι έτοιμοι να σε υποδεχτούν, να σου λύσουν όλες σου τις απορίες. Και παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Είδες το σάλιο, το νιώθω ακόμα. Γιατί συνεχίζω να τρώω τα τρεις των σκύλων εγώ.
0: Σε βλέπω, τα έβαλες δίπλα σου εκεί μια χαρά. Μην δεις κανένα σκυλάκι να το κεράσεις.
1: Έχεις απολύτω δίκιο. Άρα είναι ένας καλός λόγος να μην φάω άλλα.
0: Να κεράσεις τα σκυλάκια.
1: Να κεράσω τα σκυλιά. Ναι, είναι πολλές οι απορίες. Γιατί συνήθως, επειδή τρέχουμε, είναι η καθημερινότητα, βολευόμαστε με πολλά πράγματα. Και όταν κάτσουμε επί της ουσίας να διαβάσουμε, να μάθουμε, να αναρωτηθούμε, τότε ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στη ζωή μας.
0: Και είναι πολύ σημαντικό να ξέρουμε τι δίνουμε στα ζώα μας. Γιατί η σωστή διατροφή από μικρή νεαρή ηλικία προστατεύει από μεταγενέστερες πιθανές ασθένειες, τις οποίες μπορεί να παρουσιάσουν είτε τα γατάκια μας είτε τα σκυλάκια μας. Άρα ξέρουμε τι δίνουμε για να αποφύγουμε οτιδήποτε δυσάρεστο στο μέλλον.
1: Και να πω και κάτι ακόμη, ότι εάν, ρε παιδί μου, το κατοικίδιό μας πάσχει από κάτι ή το βλέπουμε ότι ταλαιπωρείται, δεν του κάθεται το φαγητό και ούτω καθεξής, ή εδώ, επειδή συνεργάζονται και με πολλούς κτηνιάτρους, μπορείς να έρθεις και να βρεις ένα γεύμα το οποίο ουσιαστικά απαντά σε όλα τα ζητήματα που τυχόν να έχει το κατοικίδιό σου.
0: Να δοκιμάσεις διαφορετικές συνταγές δηλαδή που θα σου φτιάξουν εδώ τα παιδιά, για να ξέρεις τι αρέσει στο ζωάκι σου.
1: Να σου πω, το 25% το είπαμε.
0: Θα το πούμε ξανά, το είπαμε. 25% σε όλα σήμερα. Pop, dance, R&B. All the hits that matter. All the hits. My number one hit music station, Mix FM.

0: 5 down, number 1 revealed.
1: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 χορηγεί η σειρά προϊόντων περιποίησης της επιδερμίδας CeraVe. Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους.
3: Η γιορτή για τα 10 χρόνια της Άιστον στην Κύπρο συνεχίζεται. Την 5η 8 Οκτωβρίου στις 5 το απόγευμα, ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά από το κατάστημα Άιστον στη Μαρίνα Λεμεσού. Και μέχρι τις 11 Οκτωβρίου απόλαυσε 10% έκπτωση σε επιλεγμένα προϊόντα Apple. Έλα να γιορτάσεις μαζί μας.
4: Την Κυριακή, 18 Οκτωβρίου, σας περιμένουμε στην υπεραγορά ΑΜΕΓΑ Έγκομης για να τρέξουμε, να διασκεδάσουμε και να στηρίξουμε τα παιδιά μας. Για 11η συνεχή χρονιά, οι υπεραγορές ΑΜΕΓΑ διοργανώνουν τον αγώνα Runners One, ενισχύοντας το πρόγραμμα Παιδί, Διατροφή και Υγεία. Φέτος, ένα τεράστιο φαν πάρκ με εντυπωσιακά παιχνίδια και πολλές δραστηριότητες θα περιμένει μικρούς και μεγάλους με εντελώς δωρεάν είσοδο και συμμετοχή σε όλα τα παιχνίδια και τις δραστηριότητες. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά από τις 8.30 το πρωί με τους αγαπημένους σας ραδιοφωνικούς παραγωγούς να σας κρατούν συντροφιά καθ' όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης. Εγγραφές και πληροφορίες runners1.eu. Runners One 2026 από τις υπεραγορές ΑΜΕΓΑ. Powered by Mix FM.
5: Είσαι 15 έως 18 χρονών. Το Alexander College σε προσκαλεί στον Παγκύπριο Δημιουργικό Μαθητικό Διαγωνισμό Code Europe. Δείξε την Ευρώπη του αύριο και κέρδισε 1000 ευρώ και υποτροφία σπουδών. Για υποβολές στο www.eucode.com.cy. Ο διαγωνισμός τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας και Υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής. Υποστηρίζουν ο ΝΕΚ και η ΔΕΠ Διαβίου Μάθησης. Powered by Mix FM.
6: Would you rescue me? Would you get my back? Would you take my call when I start to crack? Would you rescue me? Would you rescue me? Would you rescue me when I'm by myself? When I need your love, if I need your help, would you rescue me? Would you rescue me?

0: Γεια σου Μαρία Πορφυρίου.
1: Γεια σου Έλενα Ολυμπίου, ξανά.
0: Ξανά, είμαστε στα 10 λεπτά και μετά τις 5.
1: Πέρασε η πρώτη ώρα, δοκιμάζοντας τρίτσια σκύλους που κανονικά τα φάγαμε εμείς.
0: Βεβαίως, και θα πάρουμε και για τους σκύλους μας.
1: Θα πάρουμε, ναι, εννοείται. Ο Νόα μου τα λατρεύει αυτά.
0: Αν μείνει κάτι. Βέβαια, θα
1: πάρουμε καινούργια.
0: Αυτά θα σου λέγανε τόσες πολλές γεύσεις. Παιδιά, για όσους τώρα συντονιστήκατε στην παρέα μας, με Μαρία Πορφυρίου βρισκόμαστε.
1: Και Έλενα Ολυμπίου.
0: Στο Organic Dog Chef, εδώ στον Στρόβολο, στην Ανδρέα Βραμίδη 41. Γιορτάζουμε 10 χρόνια με 25% έκπτωση σε όλα.
1: Και ξέρεις τι δεν αναφέραμε.
0: Τι.
1: Που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εδώ εκτός από τροφή, treats, όλα αυτά τα οποία βρίσκεις στο Organic Dog Chef, θα βρεις και κρεβατάκια. Αλλά ξέρεις τι κρεβατάκια, ορθοπαιδικά σε παρακαλώ.
0: Ορθοπαιδικά
1: κρεβατάκια, γιατί είναι πάρα πολλά σκυλιά και γατιά τα οποία αντιμετωπίζουν προβλήματα με τη μέση τους. Νομίζεις μόνο εσύ έχεις θέμα με τη μέση σου?
0: Όχι.
1: Όχι. Έχουν και τα σκυλιά και τα γατιά και θέλουν ορθοπαιδικά κρεβατάκια.
0: Και έχουμε πάρα πολλές επιλογές εδώ, και από παιχνίδια και από κρεβατάκια, από διάφορα καλούδια που μπορεί να πάρει το σκυλί μας, το γατί μας. Εγώ προχτές σκέφτομαι. Κοίτα, πρέπει να δω.
1: Βλέπεις εδώ τι γίνεται.
0: Πασαρέλα,
1: έρχονται
0: σκύλους,
1: όλοι
0: οι
1: πελάτες και έρχονται με τα σκυλιά τους για να διαλέξουν αυτά τι θέλουν.
0: Αχ,
1: να πάρουν.
0: Δεν αντέχω ένα κουκλί. Ένα κουκλί. Και ωραίο τρίχωμα. Ωραίο μαλλί που το
1: φτιάξες. Πολύ όμορφο σκυλί.
0: Τι ρατσα να είναι.
1: Θέλω κι εγώ μακρύ μαλλί σαν αυτό το σκυλί.
0: Θέλεις.
1: Τι σαμπουάν βάζει από μέσα, να πάω
0: σίγουρα,
1: να το πάρω.
0: Σίγουρα θα παίρνει σαμπουάν, τα οποία είναι και vegan, είναι και σε ανακυκλωμένες συσκευασίες. Αυτό που θέλω να σου πω πριν, ότι εγώ χθες στο σπίτι σκέφτομαι, βλέποντας όλα τα παιχνίδια που έχω κάτω για τις γάτες, τα scratchers και ούτω καθεξής, ότι είναι το πιο κοντά σε παιδί που μπορώ να έχω. Διότι έχω κολλήσει scratchers πάνω στις πόρτες, 1000 παιχνίδια μέσα στο σπίτι και ποτέ δεν είναι αρκετά.
1: Να σου πω, με αυτόν τον τρόπο πρέπει να αντιμετωπίζουμε τα ζώα μας. Τα ζώα μας είναι μέλος της οικογένειας. Οποιοδήποτε πει το αντίθετο είναι λάθος. Πρέπει να τους συμπεριφερόμαστε και να τους φροντίζουμε με όλη την αγάπη που έχουμε και να τους δίνουμε όλα όσα χρειάζονται, που δεν είναι πολλά. Εμείς τους δίνουμε περισσότερα. Εσύ έχεις πάρα πολλά παιχνίδια, έχεις πάρα πολλά scratchers, μπορεί να έχεις πολλά κρεβατάκια. Δεν χρειάζεται να έχεις τόσα πολλά. Αλλά να έχουν αυτά που χρειάζονται για να νιώθουν ότι είναι πραγματικό μέλος της οικογένειας.
0: Μαρία μου, μήπως θέλεις.
1: Τώρα, γιατί ακούμε και αυτά που ακούμε τις τελευταίες μέρες στην Κύπρο.
0: Μήπως θέλεις να σου δώσω λίγα από τα παιχνίδια και τα.
1: Όχι, έχουμε κι εμείς πάρα πολλά.
0: Α, τέλεια. Okay. Εδώ θα είμαστε, παιδιά, ραδιοφωνικά μέχρι και τις 6. Σας περιμένουμε. Πάντως, να ξέρετε, Organic Dog Chef μπορείτε να βρείτε και στη Λάρνακα και στη Λεμεσό και στη Λευκοσία και έτσι
1: σύντομα στην Εγκομή.

0: Εντάξει, ήρθε η ώρα, η πιο γλυκιά στιγμή αυτού του απογεύματος, όπου θα γιορτάσουμε τα 10χρονα του Organic Dog Chef, μαζί με την υπέροχη ομάδα, την Ντούρτα, η οποία περιμένει τώρα να ανάψει τα κεράκια της.
1: Γιατί δεν γίνεται γενέθλια, δεν γίνονται γενέθλια χωρίς τούρτα, και τι τούρτα, έτσι, που αρμόζει στα 10 χρόνια. Όπως ακούτε και στο background, έχουμε και πάρα πολλά σκυλάκια εδώ, τα οποία ήρθαν να διαλέξουν την τροφή τους. Μαζεύτηκε κόσμος μαζί με τα σκυλάκια τους, και αυτό είναι πάρα πολύ όμορφο. Το ότι
0: ξέρεις τι τραγουδάνε. Τι? Ήδη τραγουδάνε το Happy Birthday, αλλά στη γλώσσα τους.
1: Το τραγουδάνε, κάτι κατάλαβα, αλλά δεν ήμουν σίγουρη σε ποια γλώσσα το λένε. Οπότε είμαστε έτοιμοι να σβήσουμε την τούρτα. Περιμένουμε να έρθουν τα παιδιά εδώ έξω για να γιορτάσουμε όλοι μαζί, να ανάψουμε τα κεράκια, να τραγουδήσουμε και εμείς και τα σκυλιά, τα οποία από ό,τι μου είπε η Έλενα ξέρουν και το Happy Birthday. Και θα κλείσουμε επίσημα τα 10 χρόνια.
0: Μετά από όλα αυτά τα treats που έχω φάει, μπορώ να σου πω.
1: Μπορείς να γαυγίσεις και εσύ το Happy Birthday. Θες να το γαυγίσεις λίγο. Όποιος μας ακούει τώρα, καλά περνάει στο αυτοκίνητο.
0: Θες να το γαυγίσεις λίγο τώρα, αυτό μου είπες.
1: Δεν είναι τελεία έκφραση.
0: Είναι τελεία.
1: Θες να το σημειώσουμε στις πιο ωραίες εκφράσεις που είπαμε ποτέ σε live link.
0: Σε ραδιόφωνο, έτσι ζωντανά, τι έχει ακουστεί. Οπότε εμείς εδώ γιορτάζουμε τα 10χρονα με πάρα πολλές ευχές για το Organic Dog Chef. Εσείς αν θέλετε να έρθετε στο κατάστημα, ξέρετε ότι επωφελείστε το 25%. Αν δεν έχετε δοκιμάσει ποτέ την BARF διατροφή, μπορείτε να έρθετε για να ενημερωθείτε, και είμαι σίγουρη ότι θα βρείτε πάρα πολλά πράγματα στο κατάστημα για να αγοράσετε, να κάνετε χαρούμενα τα κατοικίδια σας και να πάτε σπίτι και να είναι με το χαμόγελο.
1: Ή και όχι, αλλά δεν πειράζει, θα είστε εσείς ικανοποιημένοι. Και λίγο πριν ανάψουμε τα κεράκια και να σβήσουμε την τούρτα των 10 χρόνων, εύχομαι εγώ, άλλη ευχή που σκέφτηκα τώρα, να γίνουν σύντομα 10 τα καταστήματα του Organic Dog Chef στην Κύπρο.
0: 10 τα καταστήματα, ευχόμαστε για άλλα 100 ή 1000 χρόνια. Σας περιμένουμε, παιδιά, Organic Dog Chef. Great music on.

0: Κάτι στο οποίο δεν αναφερθήκαμε, το οποίο σίγουρα μπορείς να βρεις εδώ στο Organic Talk Chef, είναι τα πολύχρωμα, υπέροχα κολανάκια και λουριά για να παίρνεις βόλτα το σκύλο σου.
1: Γιατί αν δεν πας το σκύλο σου με στυλ βόλτα, πού πας?
0: Όχι, πού αυτό πας? Είναι η αλήθεια. Και να σου πω, εκτός από το ότι είναι πολύ ωραία, πολύ όμορφα, γιατί είναι και σετάκια, το μπορείς να βάλεις το ίδιο κολανάκι με το ίδιο λουράκι για να είναι ασορτή και να τα αλλάζεις κιόλας κάθε μέρα, είναι και πάρα πολύ καλής ποιότητας. Γιατί είναι πολύ σημαντικό το κολανάκι να είναι καλής ποιότητας, να είναι χοντρό, να αντέχει, γιατί τα σκυλιά τα ξέρεις. Όταν βγαίνουν για βόλτα, τρέχουν, είναι πολύ ενθουσιασμένα, οπότε πρέπει να αντέχει το κολανάκι, άρα είναι πάρα πάρα πολύ ωραία.
1: Σκέφτομαι ότι αν είχες εσύ σκύλο τώρα στο σπίτι σου, στο δικό σου, θα είχε ολόκληρη ντουλάπα. Με όλα τα...
0: Οριακά έχουν οι γάτες μου.
1: Οριακά έχουν οι γάτες σου, γιατί να μην είχαν και οι σκύλοι σου.
0: Τους αλλάζω τα παιχνίδια. Βάζω μέσα τα άλλα, βδομάδα με βδομάδα, και τους βγάζω έξω άλλα.
1: Άρα έχεις αυτά τα πλαστικά, τα κουτιά, τα μεγάλα που έχουν. Κάθε γονείς που σέβεται τον εαυτό του, κάθε γονιός.
0: Ναι, ψάθινα είναι τα δικά μου, αλλά ναι, κατάλαβα.
1: Είναι όλα μέσα και κάνεις αλλαγές.
0: Ναι. Εντάξει. Σαν τα στολίδια που τα αλλάζω στο δέντρο για να μην βαριούνται, έτσι κάνω και με τα παιχνίδια.
1: Είναι πάρα πολλές οι επιλογές, παιδιά, και σας προσκαλούμε να γνωρίσετε το Organic Dog Chef, σε περίπτωση που δεν το ξέρετε, να κάνετε μια βουτιά σε αυτό το μαγικό κόσμο και με την διατροφή, τα προϊόντα διατροφής, τα οποία είναι εξαιρετικά, αλλά και με όλα τα μικρά καλούδια που μπορείτε να ανακαλύψετε εδώ στο χώρο. Εμείς συνεχίζουμε να απολαμβάνουμε και την τούρτα μας, γιατί και είναι 10 χρόνια αυτά και η τούρτα είναι μεγάλη.
0: Αυτό ήθελα να πω, ότι αν δείτε τώρα να υποφεληθείτε των προσφορών, θα φάτε και την τούρτα σας. Let's go.

Olivia Rodrigo, Stupid Song. You spark it.

0: fresh out of the new music files on Mix FM.
1: Τα new music files χορηγεί η La Roche-Posay. Δερματολογική φροντίδα για την επιδερμίδα σου κάθε μέρα.
2: Η World παρουσιάζει Unifest 26 by Student Life. Η φοιτητική χρονιά ξεκινά officially με το νούμερο 1 Back to Uni Festival. Επόμενη σταθμή Unifest.

0: Το Unifest έρχεται ξανά στο πανεπιστήμιο σου. Με snacks, παιχνίδια, δώρα και live link με τον Mix FM. Μάθε περισσότερα στο studentlife.com.cy. Διοργανωτής Student Life παρουσιάζει World Powered by Mix FM.
1: Γιώργο, γράφουμε, είσαι έτοιμος?
2: Πάντα.
3: Μία λέξη αρκεί για να ξυπνήσει αναμνήσεις. Discotech. Μακριά σου δεν ζω. Το αγαπημένο ρετρο πάρτι ανεβάζει την ένταση στο Downtown Life στη Λευκοσία και κάνει rewind στις μεγαλύτερες, κυρίως ελληνικές επιτυχίες που αγαπήσαμε, τραγουδήσαμε και χορέψαμε ξανά και ξανά. Στα DEX ο Φίβος Κωνσταντινίδης. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 9981-0011. Discotech. Υποστηρικτής και Manes Print Shop. Powered by Mix FM.
4: Κάτι συναρπαστικό έρχεται στην Πάφο. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου, 6 το απόγευμα, έχουμε επίσημα εγγένεια στο Γρηγόρη στη Γρίβα Διγενή 48. Mix FM Live Link με Μαρία Πορφυρίου και Αλέξανδρο Ταραμουντά. Κεράσματα, δώρα και κλήρωση την ίδια μέρα για μια Vespa GTS 310. Και όχι μόνο, μπορείς να διεκδικήσεις ένα iPhone 18 Pro. Απλώς φωτογραφίσουμε το φουσκωτό ποτήρι και ακολούθησε τις οδηγίες για να λάβεις μέρος στο διαγωνισμό. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου, φύγαμε όλοι. Πάμε Πάφο στο Γρηγόρη.

0: Είμαστε λοιπόν εδώ στα 10 χρόνια Organic Dog Chef στο Στρόβολο, στο υπέροχο αυτό κατάστημα, και γιορτάζουμε όλοι μαζί αυτή την υπέροχη μέρα με 25% έκπτωση σε όλα ό,τι θέλετε σήμερα που αφορά το κατοικίδιό σας. Είναι κατάλληλη μέρα για να το πάρετε, από τροφή, από προϊόντα καλοπισμού, παιχνίδια, κρεβατάκια,
1: σαμπουάν, κρέμες και ούτω καθεξής. Να πούμε ότι το κατάστημα
0: πάντα
1: σήμερα θα είναι ανοιχτό μέχρι και τις 6, δηλαδή μας απομένει ένα 15 λεπτό, αλλά επειδή είναι τόσος πολύς ο κόσμος εδώ, δεν νομίζω να κλείσει η πόρτα βιαστικά, οπότε προλαβαίνετε αν είστε στο δρόμο. Ελάτε να γνωρίσετε τα προϊόντα του Organic Dog Chef. Και πριν φύγουμε, θέλω, το λέω και δημόσια, θα κάνω την πρώτη μου έτσι προσπάθεια,
0: απόπειρα,
1: να πάρω τροφή στη Μόκα και στη Hope.
0: Δηλαδή, να πούμε εδώ ότι η Μόκα και η Hope τις υιοθέτησε η Έλενα από το Μιαου Μίσον. Είναι αρκετά έτσι διόρυθμα γατάκια, θα το πω αυτό.
1: Είναι.
0: Και σαν νονά που είμαι. Αλλά θεωρώ ότι θα τους αρέσει πάρα πολύ αυτή η τροφή.
1: Βέβαια, να σου πω κάτι.
0: Με επιμονή όμως, έτσι. Θέλει υπομονή και επιμονή αυτό το πράγμα.
1: Έχουν πάρα πολύ αγάπη, διότι πέρα από σένα νονά έχουν και τον Κωνσταντίνο Μαυρόπετρο, έχουν και την Τώρα Μακριάνη. Έχουν πολλούς τατάδες. Οπότε, επειδή αυτά θέλουν επιμονή και υπομονή.
0: Έχουμε
1: και είναι εκεί η νονά ή ο νονός να στηρίξει.
0: Το ήξερα ότι θα το γυρίσεις πάνω μου. Το έβλεπα να έρχεται. Δεν με πειράζει. Θα έρχομαι να ταΐζω τα πάντα.
1: Ωραία. Πάμε μέσα να διαλέξουμε με τι τροφή θα ξεκινήσουμε.
0: Ξέρεις τι τους αρέσει.
1: Ξέρω, ναι.
0: Κοτόπουλο.
1: Θα πω κοτόπουλο. Τους αρέσει το κοτόπουλο.
0: Κοτόπουλο.
1: Ναι. Μην το έχω καταλάβει. Κοτόπουλο. Το έχω προσέξει.
0: Πάμε.

0: Κοίτα να δεις τώρα, στο 90 θα πω, πήρα την απόφαση να κάνω αυτή τη μετάβαση και να ξεκινήσω δειλά-δειλά, επειδή σου είχα πει ότι και πέρσι προσπάθησα με την μπάρφη διατροφή με τα γατιά μου, δεν δούλεψε. Και τώρα πάω μέσα και λέω στον Άγγελο, πες μου ρε παιδί μου, τι μπορώ να κάνω, απλά σταθερά βήματα. Και μου λέει κεφίρ. Ξεκινάμε κεφίρ. Το κεφίρ, το ρόφημα, το οποίο είναι γνωστό.
1: Το γνωστό κεφίρ
0: που είναι και γνωστό για την υψηλή διατροφική του αξία. Πολύ σημαντικό για την υγεία του εντέρου μας και ούτω καθεξής. Οπότε εγώ θα ξεκινήσω με κεφίρ, δειλά-δειλά. Και έχω πάρει και δείγμα μπαρφ διατροφής. Για να δούμε πώς θα πάει αυτό.
1: Εύχομαι να πάει πάρα πολύ καλά. Θα έρθω να βοηθήσω, στο είπα.
0: Όχι να το ξεχάσεις όμως.
1: Όχι, ναι, αλλά πέμουν να προγραμματίσω να έρθω.
0: Μπορείς
1: θέλω
0: να ξεκινήσεις από τώρα.
1: Θέλω να δω τη Hope και τη Mocha να δοκιμάζουν κεφίρ. Έτσι, για να ξέρουν από πού ξεκίνησαν και πού κατέληξαν.
0: Αυτό ακριβώς, παιδιά. Αυτό ναι, η ιστορία αυτών των δύο γάτων είναι μεγάλη.
1: Είναι μια άλλη ιστορία.
0: Μια άλλη ιστορία. Έχουν περάσει διάφορα και εδώ ο Άγγελος, γιατί τι είπαμε, η εξυπηρέτηση είναι το νούμερο ένα.
1: Οπότε... Είναι η καλύτερη εξυπηρέτηση, παιδιά, ίσα που προλαβαίνετε. Βασικά, τι προλαβαίνουν, λίγα λεπτά έμεινα για να έρθετε και εσείς εδώ να ρωτήσετε ό,τι απορία έχετε σχετικά με το δικό σας κατοικίδιο.
0: Ήξερες ότι το κεφίρ μπαίνει στο ψυγείο για 15 μέρες?
1: Όχι.
0: Ήξερες ότι για τη Mocha και τη Hope θα βάζω ένα κουταλάκι του τσαγιού την ημέρα, πρωί και βράδυ? Δεν τα ήξερες αυτά.
1: Στον πόλ μόνον του.
0: Στον πόλ μόνον του, ναι.
1: Νέα.
0: Ναι,
1: να πάρω κι εγώ. Θα πάρω κι εγώ.
0: Ζήλευσεν η Μαρία
1: Βορφιλίου. Να μην πάρω κι εγώ στην Νοέλ και τη Ρίδα.
0: Αυτά.
1: Τι είναι τα δικά μου γατιά.
0: Παιδιά, να ευχηθούμε χρόνια πολλά, χρόνια καλά στο Organic Dog Chef. Ακόμα περισσότερα χρόνια, ακόμα περισσότερα καταστήματα.
1: Ακόμα περισσότερη επιτυχία. Σίγουρα θα τα πούμε κάπου στο Νοέμβριο, στο νέο κατάστημα στην Έγκομη, να το πούμε και αυτό. Και είμαστε πολύ χαρούμενοι που ήμασταν ξανά φέτος αυτή την υπέροχη σημαντική μέρα του Organic Dog Chef.
0: Αυτά λοιπόν από εμάς, να σας αποχαιρετήσουμε, να ευχηθούμε καλό υπόλοιπο και τα λέμε ξανά. Πότε θα τα πεις εσύ, κανονικά εκπομπή αύριο?
1: Αύριο έχει Unifest.
0: Έχει Unifest και αύριο έχουμε. Εντάξει, εμείς θα τα πούμε ξανά στην εκπομπή στο Drive Time Show από Δευτέρα πια.
1: Οπότε,
0: ναι,
1: βγαίνουν... Και live link την Παρασκευή, οπότε ναι, από Δευτέρα πια.
0: Βγαίνουν οι παραγωγοί του Mix FM
1: στους δρόμους
0: εκτός. Ναι, καλό απόγευμα. Αυτή η Μαρία Πορφυρίου.
1: Και την Έλενα Ολυμπίου,
0: φίλια πολλά.
1: Γαβγά.

0: 5 down, number 1 revealed.
1: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 χορηγεί η σειρά προϊόντων περιποίησης της επιδερμίδας CeraVe. Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους.
3: Γιώργο, γράφουμε, είσαι έτοιμος?
4: Πάντα.
5: Μία λέξη αρκεί για να ξυπνήσει αναμνήσεις. Discotech.
6: Μακριά σου δεν ζω.
5: Το αγαπημένο ρετρο πάρτι ανεβάζει την ένταση στο Downtown Live στη Λευκοσία και κάνει rewind στις μεγαλύτερες, κυρίως ελληνικές επιτυχίες που αγαπήσαμε, τραγουδήσαμε και χορέψαμε ξανά και ξανά. Στα DEX ο Φίβος Κωνσταντινίδης. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 9981-0011. Discotech. Υποστηρικτής και Manesprint Shop. Powered by Mix FM.
1: Η

0: και μέχρι τις 11 Οκτωβρίου απόλαυσε 10% έκπτωση σε επιλεγμένα προϊόντα Apple. Έλα να γιορτάσεις μαζί μας.
1: Ο Solon Michael Fitness Trainer σας προσκαλεί στην αθλητική μερίδα του την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στο Paddle Pro στη Λευκοσία. Μια μεγάλη εκδήλωση γεμάτη paddle, fitness, μουσική και διασκέδαση από τις 4 μέχρι τις 9 το βράδυ. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά από τις 4 μέχρι τις 6 το απόγευμα. Παρέα με Πλάτωνα Μουρατίδη και Ευελίνα Σκίτσκο. Πλατινένιος χορηγός Ancoria Punk. Μέγας χορηγός Space of Beauty. Ασημένιοι χορηγοί CBS IT Systems, Lydra College, That Agency. Σας περιμένουμε.
2: Any address in Greece?
3: Ο Άγγελος Τσαρούχας, ένας από τους πιο αγαπημένους stand-up comedians της ελληνικής διασποράς, έρχεται στην Κύπρο με τη νέα του παράσταση «Διασπορά». Μια ξεκαρδιστική βραδιά για την οικογένεια, τα ταξίδια και τη μοναδική τρέλα του να μεγαλώνεις Έλληνας στον δυτικό κόσμο. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στη Λεμεσό στο Λανίτιο Θέατρο. Σάββατο 17 Οκτωβρίου στη Λευκοσία στο Δημοτικό Θέατρο Στροβόλου. «Διασπορά» με τον Άγγελο Τσαρούχα. Έλα για τα αστεία, μείνε για τις ιστορίες και μετά πάρε τηλέφωνο τη μητέρα σου.
4: Το Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 5 το απόγευμα, ο Αλέξανδρος Τραμουντάς και η Φανή Παπαμιχαήλ σας κρατούν συντροφιά ζωντανά με ένα 2ωρο live link στο pre-party του CableNet Famagusta Run. Μουσική, καλή διάθεση και pasta party λίγο πριν το μεγάλο αγώνα της Κυριακής. CableNet Famagusta Run. Σας περιμένουμε.

0: fresh out of the new music files on Mix FM.
1: Τα new music files χορηγεί η La Roche-Posay. Δερματολογική φροντίδα για την επιδερμίδα σου κάθε μέρα.
2: Το πιο αγαπημένο φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει. Μες στην πόλη Music Festival. 10 και 11 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην ανανεωμένη πλατεία του παλιού Γασιπί για ένα διήμερο στην καρδιά της πρωτεύουσας. Δροσερά κοκτέιλς, μοναδικές street food επιλογές, δημιουργεί με χειροποίητα προϊόντα και φυσικά η μουσική που μας φέρνει όλους πιο κοντά. Σάββατο 10 Οκτωβρίου, The Throwback, Zeros and Tens. Όλα τα hits που αγαπήσαμε και ακόμα τραγουδάμε δυνατά. Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Greek Edition. Οι ελληνικές επιτυχίες που ξέρεις, αγαπάς και δεν γίνεται να μην χορέψεις. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Music Festival. Εκεί όπου η μουσική, οι γεύσεις και οι άνθρωποι γίνονται μια μεγάλη παρέα. Παρουσιάζει Kevonlev, χορηγή, Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και 3 Cents. Powered by Mix FM.
3: The People Eating Awards 2026 by Cypress Eats. Ψηφίστε online μέσω της thepeopleseatingawards.com απλά και γρήγορα, χωρίς καμία χρέωση σε όσες κατηγορίες επιθυμείτε και αναδείξτε τα αγαπημένα σας εστιατόρια σε όλη την Κύπρο. Ψηφίζοντας και στις 22 κατηγορίες, μπαίνετε αυτόματα στην κλήρωση για το μεγάλο δώρο. Η ψηφοφορία ολοκληρώνεται στις 15 Νοεμβρίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. The People's Eating Awards 2026 by Cypress Eats. Powered by Mix FM.
4: Την Κυριακή, 18 Οκτωβρίου, σας περιμένουμε στην υπεραγορά Αλφα Μέγα Έγκομις για να τρέξουμε, να διασκεδάσουμε και να στηρίξουμε τα παιδιά μας. Για 11η συνεχή χρονιά, οι υπεραγορές Αλφα Μέγα διοργανώνουν τον αγώνα Runners One, ενισχύοντας το πρόγραμμα Παιδί, Διατροφή και Υγεία. Φέτος, ένα τεράστιο fan park με εντυπωσιακά παιχνίδια και πολλές δραστηριότητες θα περιμένει μικρούς και μεγάλους με εντελώς δωρεάν είσοδο και συμμετοχή σε όλα τα παιχνίδια και τις δραστηριότητες. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά από τις 8.30 το πρωί με τους αγαπημένους σας ραδιοφωνικούς παραγωγούς να σας κρατούν συντροφιά καθ' όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης. Εγγραφές και πληροφορίες runners1.eu. Runners One 2026 από τις υπεραγορές Αλφα Μέγα. Powered by Mix FM.
5: Η Visa και ο Mix FM έρχονται στο Νικοσία Mall με ένα έπαθλο που αξίζει να δείτε από κοντά. Ελάτε να γνωρίσετε το 100% ηλεκτρικό Volkswagen ID4 Pro και να μάθετε πώς μπορείτε να το κερδίσετε με τις αγορές σας με Visa. Το Σάββατο 10 Οκτωβρίου από τις 11 μέχρι τη 1 το μεσημέρι στο Ισόγειο παρέα με τον Mix FM και τη Σκάλια Ελευθερίου και Εφελίνα Γεωργιάδου. Μην το χάσετε!

0: number 3. Should've told you I could see this coming. Like I'm looking right into a crystal ball. Number 2.
1: Down number one revealed.
2: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
3: Το Top 5 χορηγεί η σειρά προϊόντων περιποίησης της επιδερμίδας Cerave. Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους.
4: Το πιο αγαπημένο φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει. Μες στην πόλη Music Festival. 10 και 11 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην ανανεωμένη πλατεία του παλιού Γασιπή για ένα διήμερο στην καρδιά της πρωτεύουσας. Δροσερά κοκτέιλς, μοναδικές street food επιλογές, δημιουργεί με χειροποίητα προϊόντα και φυσικά η μουσική που μας φέρνει όλους πιο κοντά. Σάββατο 10 Οκτωβρίου. The Throwback Zeros and Tens. Όλα τα hits που αγαπήσαμε και ακόμα τραγουδάμε δυνατά. Κυριακή 11 Οκτωβρίου. Greek Edition. Οι ελληνικές επιτυχίες που ξέρεις, αγαπάς και δεν γίνεται να μην χορέψεις. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Music Festival. Εκεί όπου η μουσική, οι γεύσεις και οι άνθρωποι γίνονται μια μεγάλη παρέα. Παρουσιάζει Cablenet, χορηγή, Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και 3 Cents. Powered by Mix FM.
5: Η Visa και ο Mix FM έρχονται στο Νικοσία Mall με ένα έπαθλο που αξίζει να δείτε από κοντά. Ελάτε να γνωρίσετε το 100% ηλεκτρικό Volkswagen ID4 Pro και να μάθετε πώς μπορείτε να το κερδίσετε με τις αγορές σας με Visa. Το Σάββατο 10 Οκτωβρίου από τις 11 μέχρι τη 1 το μεσημέρι στο Ισόγειο, παρέα με τον Mix FM και τη Σκάλια Ελευθερίου και Εφελίνα Γεωργιάδου. Μην το χάσετε.

Καλησπέρα σε όλους, είμαι η Ευελίνα Σκίτσκο. Καλώς ορίσατε στο Evening Show, Τετάρτη σήμερα. Και η αλήθεια είναι πως τώρα που αργεί να ξημερώσει το πρωί, τόσο πιο δύσκολο είναι να σηκωθώ από το κρεβάτι. Φανταστείτε μετά που θα αλλάξει και η ώρα πόσο δύσκολο θα είναι. Εγώ θα είμαι στην παρέα σας μέχρι και τις 9, εννοείται πάντα με το Genius και την Pizza Hut δίπλα μου. Και εσείς μπορείτε να μου στείλετε τα μηνύματά σας στο Viber 99310031 ή αν προτιμάτε στην ιστοσελίδα μας mixfmradio.com. Εμείς πάμε να ξεκινήσουμε.

Παρατηρήσατε ότι η Τετάρτη γενικότερα είναι λίγο περίεργη μέρα. Πολλοί την αποκαλούν Hump Day επειδή θεωρούν ότι ίσως είναι και η χειρότερη μέρα της εβδομάδας. Σε μία νέα μελέτη, μάλιστα, σε δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους, βρήκε ότι η Τετάρτη και η Πέμπτη συνδέεται περισσότερο με συμπτώματα άγχους και χαμηλότερη ψυχολογική διάθεση συγκριτικά με τις άλλες μέρες. Εγώ πάντως λέω ότι πρέπει να αποβάλουμε αυτό τον όρο από το κεφάλι μας, γιατί αν έχουμε ήδη αποφασίσει ότι η Τετάρτη είναι μία κακή μέρα, μάλλον θα αρχίσουμε να βλέπουμε και όλα τα πράγματα αρνητικά. Οπότε ας αλλάξουμε λίγο το mindset. Από σήμερα η Τετάρτη λοιπόν θα είναι η μέρα της σταθερότητας και η αρχή για μια προ-προ Παρασκευή. Έτσι νομίζω θα τη βλέπουμε και λίγο πιο θετικά.

Αν αγαπάτε τα Asian Flavors, τότε θέλω την προσοχή σας, αφού τα Wing Street της Pizza Hut έρχονται με 5 λαχταριστές γεύσεις εμπνευσμένες από την Ασία. Ταντούρι, τεριγιάκι, τίκα μασάλα, κορίαν και κάρι. Διαλέγεις την αγαπημένη σου γεύση και με ένα κλικ Go Asian με Wing Street μόνο από την Pizza Hut. Και φυσικά, αν έψαχνες το Ideal Wednesday Night, τότε σίγουρα αυτό μπαίνει πρώτο

Olivia Rodrigo, Stupid Song. You're sparking.

0: fresh out of the new music files on Mix FM.
1: The new music files χορηγεί η La Roche Posay. Δερματολογική φροντίδα για την επιδερμίδα σου κάθε μέρα.
2: Γιώργο, γράφουμε, είσαι έτοιμος?
3: Πάντα.
4: Μια λέξη αρκεί για να ξυπνήσει αναμνήσεις. Discotech.
5: Μακριά σου δεν ζω.
4: Το αγαπημένο retro party ανεβάζει την ένταση στο Downtown Life στη Λευκοσία και κάνει rewind στις μεγαλύτερες, κυρίως ελληνικές επιτυχίες που αγαπήσαμε, τραγουδήσαμε και χορέψαμε ξανά και ξανά. Στα DEX ο Φίβος Κωνσταντινίδης. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 9981-0011. Discotech. Υποστηρικτής και Manes Print Shop. Powered by Mix FM.
6: Η World παρουσιάζει Unifest 26 by Student Life. Η φοιτητική χρονιά ξεκινά officially με το νούμερο 1 Back to Uni Festival. Επόμενη σταθμή University.

0: Το Unifest έρχεται ξανά στο πανεπιστήμιο σου. Με snacks, παιχνίδια, δώρα και live link με τον Mix FM. Μάθε περισσότερα στο studentlife.com.cy. Διοργανωτής Student Life. Παρουσιάζει World. Powered by Mix FM.
1: Την Κυριακή, 18 Οκτωβρίου, σας περιμένουμε στην υπεραγορά Αλφα Μέγα Έγκομης για να τρέξουμε, να διασκεδάσουμε και να στηρίξουμε τα παιδιά μας. Για 11η συνεχή χρονιά, οι υπεραγορές Αλφα Μέγα διοργανώνουν τον αγώνα Runners One, ενισχύοντας το πρόγραμμα Παιδί, Διατροφή και Υγεία. Φέτος, ένα τεράστιο fan park με εντυπωσιακά παιχνίδια και πολλές δραστηριότητες θα περιμένει μικρούς και μεγάλους με εντελώς δωρεάν είσοδο και συμμετοχή σε όλα τα παιχνίδια και τις δραστηριότητες. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά από τις 8.30 το πρωί με τους αγαπημένους σας ραδιοφωνικούς παραγωγούς να σας κρατούν συντροφιά καθ' όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης. Εγγραφές και πληροφορίες runners1.eu. Runners1 2026 από τις υπεραγορές Αλφα Μέγα. Powered by Mix FM.

Τον τελευταίο καιρό τα AI γυαλιά είναι ένα θέμα που συζητιέται πάρα πολύ, καθώς τα γυαλιά αυτά έχουν κάμερα, μικρόφωνο και τεχνητή νοημοσύνη, μπορούν να τραβήξουν φωτογραφίες, βίντεο αλλά και να καταγράψουν ήχο. Το θέμα όμως είναι η ιδιωτικότητα, γιατί οι άνθρωποι γύρω σου μπορεί να μην ξέρουν ότι καταγράφονται. Μάλιστα, η Νορβηγία εξετάζει την προσωρινή απαγόρευση της χρήσης τους σε συγκεκριμένους δημόσιους χώρους. Και δεν μιλάμε για πλήρη απαγόρευση, ουσιαστικά θέλουν λίγο χρόνο για να δουν πώς πρέπει να ρυθμιστεί αυτή η τεχνολογία, χωρίς να παραβιάζεται η ιδιωτικότητα των ανθρώπων. Εσείς τι γνώμη έχετε, θα φορούσατε τέτοια γυαλιά?

Ο άντρας μου η αλήθεια έχει πάθει λίγο αιμονή, αλλά εγώ δεν πολύ καταλαβαίνω το hype. Αντιθέτως, μπορώ να πω ότι με τρομάζουν και λίγο. Για πείτε μου τη γνώμη σας όμως. Viber 99 31 00 31 τα μηνύματά σας.

0: number 3. Should have told you I could see this coming. Like I'm looking right into a crystal ball. Number 2. Down. Number one revealed.
1: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 χορηγεί η σειρά προϊόντων περιποίησης της επιδερμίδας CeraVe. Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους.
3: Το πιο αγαπημένο φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει. Μες στην πόλη Music Festival. Όλο πιο πάνω. Κυριακή 11 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην ανανεωμένη πλατεία του παλιού Γασιπή για ένα Greek Night στην καρδιά της πρωτεύουσας. MKS, Groot, Ιάκωβος Χατζής. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Music Festival. Εκεί όπου η μουσική, οι γεύσεις και οι άνθρωποι γίνονται μια μεγάλη παρέα. Παρουσιάζει και η Polnet. Χορηγή Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και 3 Cents. Διοργανωτής Mix FM.
4: The People Eating Awards 2026 by Cyprus Eats. Ψηφίστε online μέσω της thepeoplesatingawards.com απλά και γρήγορα, χωρίς καμία χρέωση σε όσες κατηγορίες επιθυμείτε και αναδείξτε τα αγαπημένα σας εστιατόρια σε όλη την Κύπρο. Ψηφίζοντας και στις 22 κατηγορίες, μπαίνετε αυτόματα στην κλήρωση για το μεγάλο δώρο. Η ψηφοφορία ολοκληρώνεται στις 15 Νοεμβρίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. The People Eating Awards 2026 by Cyprus Eats. Powered by Mix FM.

Ακούσαμε Temper City και αν μόλις συντονίστηκες, αυτό είναι το Evening Show. Είμαι η Εβελίνα Σκίτσκο και θα είμαι στην παρέα σας μέχρι και τις 9. Μαζί μου έχω το Genius και την Pizza Hut, εννοείται. Και εσείς επικοινωνείτε μαζί μου στο Viber 9931-0031 ή στην ιστοσελίδα μας mixfmradio.com. Σε θέλω όμως εδώ στην παρέα μου, αφού έχουμε ακόμη πολλές επιτυχίες. Γι' αυτό και εμείς συνεχίζουμε με Don't Worry από Λεόνι.

Γιατί ενώ υπάρχουν τόσες άπειρες καινούργιες σειρές εκεί έξω, εμείς πάντα καταλήγουμε στις ίδιες. Ξέρουμε τι θα γίνει, ποιος θα χωρίσει, πώς θα τελειώσει, αλλά παρόλα αυτά επιλέγουμε να τις βλέπουμε ξανά και ξανά. Και τελικά υπάρχει λόγος γι' αυτό, αφού οι γνώριμες σειρές μας δίνουν μια αίσθηση ασφάλειας και άνεσης και δεν χρειάζεται να προσπαθούμε να καταλάβουμε χαρακτήρες και ιστορίες από την αρχή. Οπότε γι' αυτόν τον λόγο, πάρα πολλές φορές οι παλιότερες comfort σειρές κερδίζουν για εμάς όποια καινούργια σειρά και να βγει.

Αυτή την Κυριακή 11 Οκτωβρίου το Paddle Pro στη Λευκοσία γεμίζει με paddle, fitness, μουσική και διασκέδαση. Ο Σόλων Μιχαήλ Fitness Trainer μας προσκαλεί σε μια μεγάλη αθλητική ημερίδα από τις 4 το απόγευμα μέχρι και τις 9 το βράδυ. Και φυσικά ο Mix FM θα είναι εκεί live από τις 4 μέχρι τις 6 με τον Πλάτωνα Μουρατίδη και με μένα την Ευελίνα Σκίτσκο. Οπότε εμείς θα σε περιμένουμε εκεί να τα πούμε και από κοντά και να περάσουμε μια ωραία διασκεδαστική Κυριακή. Θα τα πούμε εκεί.

0: fresh out of the new music files on Mix FM.
1: Τα new music files χορηγεί η La Roche-Posay. Δερματολογική φροντίδα για την επιδερμίδα σου κάθε μέρα.
2: Το πιο αγαπημένο φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει. Μες στην πόλη Music Festival. 10 και 11 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην ανανεωμένη πλατεία του παλιού Γασιπή για ένα διήμερο στην καρδιά της πρωτεύουσας. Δροσερά κοκτέιλς, μοναδικές street food επιλογές, δημιουργεί με χειροποίητα προϊόντα και φυσικά η μουσική που μας φέρνει όλους πιο κοντά. Σάββατο 10 Οκτωβρίου. The Throwback Zeros and Tens. Όλα τα hits που αγαπήσαμε και ακόμα τραγουδάμε δυνατά. Κυριακή 11 Οκτωβρίου. Greek Edition. Οι ελληνικές επιτυχίες που ξέρεις, αγαπάς και δεν γίνεται να μην χορέψεις. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Music Festival. Εκεί όπου η μουσική, οι γεύσεις και οι άνθρωποι γίνονται μια μεγάλη παρέα. Παρουσιάζει Cablenet. Χορηγεί Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και 3 Cents. Powered by Mix FM.
3: Γιώργο, γράφουμε, είσαι έτοιμος?
4: Πάντα.
5: Μια λέξη αρκεί για να ξυπνήσει αναμνήσεις. Discotech. Μακριά σου δεν ζω. Το αγαπημένο ρετρο πάρτι ανεβάζει την ένταση στο Downtown Live στη Λευκοσία και κάνει rewind στις μεγαλύτερες, κυρίως ελληνικές επιτυχίες που αγαπήσαμε, τραγουδήσαμε και χορέψαμε ξανά και ξανά. Στα DEX ο Φίβος Κωνσταντινίδης. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 9981 0011. Discotech. Υποστηρικτής και Manes Print Shop. Powered by Mix FM.

Τελειώνει και το σημερινό evening show, τουλάχιστον για σήμερα. Σας ευχαριστώ που μου κρατήσατε παρέα. Εμείς εννοείται ανανεώνουμε το ραντεβού μας αύριο στις 7 το απόγευμα. Αλλά μέχρι τότε θέλω να περνάτε καλά και να προσέχετε. Από εμένα την Ευελίνα Σκίτσκο, φιλάκια πολλά και καλό βράδυ.

0: 5 down, number 1 revealed.
1: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 χορηγεί η σειρά προϊόντων περιποίησης της επιδερμίδας CeraVe. Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους. Την Κυριακή, 18 Οκτωβρίου, σας περιμένουμε στην υπεραγορά Αλφα Μέγα Έγκομις για να τρέξουμε, να διασκεδάσουμε και να στηρίξουμε τα παιδιά μας. Για 11η συνεχή χρονιά, οι υπεραγορές Αλφα Μέγα διοργανώνουν τον αγώνα Runners One, ενισχύοντας το πρόγραμμα Παιδί, Διατροφή και Υγεία. Φέτος, ένα τεράστιο fan park με εντυπωσιακά παιχνίδια και πολλές δραστηριότητες θα περιμένει μικρούς και μεγάλους με εντελώς δωρεάν είσοδο και συμμετοχή σε όλα τα παιχνίδια και τις δραστηριότητες. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά από τις 8.30 το πρωί με τους αγαπημένους σας ραδιοφωνικούς παραγωγούς να σας κρατούν συντροφιά καθ' όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης. Εγγραφές και πληροφορίες runners1.eu. Runners One 2026 από τις υπεραγορές Αλφαμέγα. Powered by Mix FM.
3: Η Visa και ο Mix FM έρχονται στο Νικοσία Mall με ένα έπαθλο που αξίζει να δείτε από κοντά. Ελάτε να γνωρίσετε το 100% ηλεκτρικό Volkswagen ID4 Pro και να μάθετε πώς μπορείτε να το κερδίσετε με τις αγορές σας με Visa. Το Σάββατο 10 Οκτωβρίου από τις 11 μέχρι τη 1 το μεσημέρι στο Ισόγειο παρέα με τον Mix FM και τη Σκάλια Ελευθερίου και Εφελίνα Γεωργιάδου. Μην το χάσετε!

Your music, your stories, your nighttime company. Night Talks. Με τον Αλέξανδρο Ταραμουντά και την Ευελίνα Γεωργιάδου. On Mix FM.

0: Λοιπόν, καλησπέρα σας. Καλώς ορίσατε στο Night Talks. Είναι Τετάρτη, είναι η αγαπημένη ώρα της εβδομάδας που θα βγείτε, θα μας πείτε τα ερωτικά σας, θα μας πείτε τα νέα σας, θα μας πείτε ό,τι άλλο εσείς θέλετε. Καλησπέρα, Ευελίνα Γεωργιάδου.
1: Καλησπέρα, Αλέξανδρα Μουντά.
0: Με ακούς καλά, ναι.
1: Σε ακούω πάρα πολύ καλά και ανυπομονώ πλέον να έρθει Τετάρτη για να έρθω έτσι να συζητήσουμε, να πούμε τα νέα μας, να μας πει και ο κόσμος αυτά που νιώθει, γιατί έχει αγκαλιάσει αυτή την εκπομπή, να το πούμε.
0: Έτσι, να πούμε ότι όλη τη εβδομάδα προσπαθούμε να μην μιλάμε στα τηλέφωνα, προσπαθούμε να μην συναναστρεφόμαστε εκτός στούντιο για να τα λέμε όλα εδώ.
1: Εντάξει, δεν το καταφέρνουμε, γιατί με παίρνεις κάθε μέρα τηλέφωνο.
0: Πάπα, ψέματα. Εσύ με παίρνεις. Εντάξει, τσακωθείτε τώρα, λέει. Λοιπόν, η σημερινή εκπομπή είναι αφιερωμένη στη ζύγια. Και πόσο. Πώς να το πω σωστά τώρα, η ζύγια είναι απόδειξη ότι νοιάζεσαι, είναι ένα καμπανάκι ότι κάτι δεν πάει καλά. Σε μια σχέση πάντα.
1: Εντάξει, νομίζω ζύγια έχουμε νιώσει όλοι πάνω κάτω στη ζωή μας. Το θέμα είναι πότε η ζήλια είναι απλά ενδιαφέρον και έτσι αυτή η τσακπινιά της σχέσης ότι δεν σε θεωρώ δεδομένο ή δεδομένη και νοιάζομαι, αλλά μέχρι ένα όριο. Πού τραβάμε αυτή τη γραμμή, αυτό θέλουμε να συζητήσουμε απόψε.
0: Μάλιστα, και στον απόϊχον όλων αυτών που συμβαίνουν τις τελευταίες ώρες με την υπόθεση Βίσσι Καρπέλας, γιατί είναι ένα ζευγάρι το οποίο αγαπήθηκε ως ζευγάρι, αγαπήθηκε και ως συνεργάτες, αγαπήθηκαν μάλλον ως συνεργάτες, και τώρα υπάρχει μια κόντρα μεταξύ τους. Και δεν ξέρω αν θέλεις να το τραβήσουμε και λίγο παρακάτω το θέμα και να πούμε αν η ζύγια μπορεί να γίνει και έτσι λίγο πιο εκδικητική καμιά φορά.
1: Δεν νομίζω να ήταν θέμα ζύγιας στο συγκεκριμένο.
0: Δεν ήταν θέμα ζύγιας, αλλά ήταν ένα ζευγάρι το οποίο κατέληξε να είναι τσακωμένο πλέον.
1: Εντάξει, η ερωτική του σχέση έχει τελειώσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
0: Ένα έχει σχέση, Ρεβελίνα. Πάντα υπήρχε αυτό το.
1: Αλλά διάβασα σήμερα
0: το
1: ότι.
0: Στοιχείο.
1: Σήμερα βγήκε το διαζύγιο.
0: Α, σήμερα. Α, οριστικά, ναι.
1: Οριστικά,
0: ναι.
1: Μετά που χώρισαν και πήραν διαζύγιο, ήταν όλη μέρα μαζί, είχαν πάρα πολύ καλές σχέσεις. Σήμερα οριστικοποιήθηκε το διαζύγιο.
0: Έτσι, λοιπόν, 99-31-0-0-31, ο μαγικός αριθμός του Viper για να μας στείλετε τα δικά σας μηνύματα. Φυσικά υπάρχουν και άλλοι τρόποι, αγαπημένη Ευελίνα. Πες εσύ, που τα λες έτσι λίγο πιο γλυκά και μπορεί να σε ακούσουν λίγο καλύτερα.
1: Έχουμε βάλει την ερώτηση της εκπομπής στο mixfmradio.com, όπου μπορείτε να πείτε την απάντησή σας, την άποψή σας, είτε ανώνυμα είτε επώνυμα. Και θα τα διαβάσουμε όλα στη συνέχεια.

0: Δυναμικά θα συνεχίσουμε την εκπομπή γιατί ο φίλος Άδωνης ξεκίνησε να στέλνει τα μηνύματά του. Μια νύχτα η κοπέλα μου γελούσε μόνη της με το κινητό. Τη ρώτησα για ποιο λόγο γελάς τόσο δυνατά. Μου δείχνει
1: όχι,
0: κάτι.
1: Όχι, λέει, ποιος είναι αυτός που σε κάνει να γελάς έτσι. Αυτό λέει το μήνυμα.
0: Α, εντάξει. Ποιος είναι αυτός που σε κάνει να γελάς έτσι. Μου δείχνει παλιά μηνύματα δικά μου που προσπαθούσα να την κερδίσω. Τελικά ζήλεψα τον εαυτό μου 3 χρόνια πριν. Ναι, απορία όμως. Είσαι βέβαιος ότι δικά σου μηνύματα που έβλεπε να δω.
1: Αφού έδειξε τα λέει.
0: Έτσι την ώρα τι ήταν να δείξει, ρε
1: Βελίνα. Με έσπειρε στη διχόνοια. Με έσπειρε
0: τη διχόνοια,
1: παιδιά. Στην ιστορία του.
0: Ναι, αλλά τη λέει ως καλό ή ως κακό τώρα αυτή την ιστορία.
1: Ως καλό. Και εγώ το κάνω αυτό. Μπαίνω στις παλιές μου συζητήσεις και τις βλέπω.
0: Δηλαδή θέλεις να πιστέψω ότι αν έβλεπες τον Μάικ να γελά στον καναπέ με τα μηνύματά του και ρώτας το γιατί γελάς και έδειχνε μηνύματα δικά σου πριν 3 χρόνια, ήταν να πιστέψεις.
1: Ήταν να το πιστέψω, αλλά κάνουμε το πάρα πολλά συχνά το πράγμα και ρωτώ το γιατί γελάς και πάντα είναι με φίλους του. Ατάκες που ανταλλάζουμε με τους φίλους.
0: Εντάξει, αυτό το δέχομαι.
1: Ναι.
0: Εντάξει, ας το πάρουμε ως καλό. Άδωνη μου, νομίζω με τα δικά σου μηνύματα γελούσε. Έχω ένα άλλο φίλο εδώ που μου έστειλε μήνυμα στο προσωπικό μου λογαριασμό.
1: Αυτό που σου στέλνω
0: Instagram.
1: Στο προσωπικό.
0: Ντρέπονται, δεν ξέρω γιατί. Μου λέει ότι η δικιά μου κοπέλα ζήλεψε μέχρι και τη φωνή του GPS στο κινητό.
1: Ακραίο.
0: Ακραίο. Αλλά όταν ακούς μια φωνή μέσα στο αυτοκίνητο, αλλά δεν συνειδητοποιείς τι λέει, μπορεί καμιά φορά να συμβεί γι' αυτό.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Εσένα σου συμβαίνει, Ευελίνα, ας ξεκινήσω να το πω τόσο ζεστά από την αρχή. Να ζηλεύεις τον σύντροφό σου.
1: Εγώ, εγώ είμαι ζηλιάρα. Το παραδέχομαι.
0: Το παραδέχομαι και εγώ για σένα. Είσαι ζηλιάρα.
1: Το παραδέχομαι ότι είμαι ζηλιάρα.
0: Είσαι παραπάνω από το κανονικό. Τι?
1: Να σου πω. Επειδή ο σύντροφος με μένα είναι πολύ έτσι κοινωνικός και ανοιχτός στον κόσμο και αυτό μπορείς να το επιβεβαιώσεις.
0: Είναι, ναι.
1: Πολλές φορές αυτό παρεξηγείται. Σωστά.
0: Εντάξει, αλλά ξέρεις ποιος είναι ο σύντροφός σου, ότι είναι κοινωνικός.
1: Ναι,
0: δεν το κάνει επιτηδές
1: ναι,
0: για να φλεφτάρει, ας πούμε.
1: Όμως,
0: σιγά που
1: αν
0: το ξέρουν, Ευελίνα. Δεν ξέρουμε το ούλι πλέον. Το είπαμε στο ράδιο. Τι θέλεις
1: ναι,
0: άλλο.
1: Τώρα που το είπαμε στο ράδιο, νιώθω έτσι λίγο πιο ανετά. Αλλά εντάξει, ποτέ δεν έχουμε φτάσει στο σημείο το επικίνδυνο, να το πω. Που τραβάμε τη γραμμή και μετά είναι μια τοξική συμπεριφορά. Που δηλαδή να μην επιτρέπεις στον άλλο να κάνει κάτι γιατί ζηλεύεις εσύ για τις δικές σου ανασφάλειες.
0: Άρα κάνεις σκηνές ζηλοτυπίας.
1: Πιο παλιά έκανα περισσότερα. Τώρα που το συνειδητοποιώ, έχει λίγο καιρό να κάνω.
0: Α, μ' αρέσει που έχει λίγο καιρό να κάνει.
1: Λες απόψε μόλις πάω πίσω, σπίτι, να βρω κάτι.
0: δεν νομίζω. Όχι, ο Μιχάλης είναι προσεκτικός.
1: Εγώ θέλω να ρωτήσω τους ακροατές να μας στείλουν στο Viber ή και στο Mix FM Radio. Η ζήλια τελικά, έτσι λίγη ζήλια, κάνει καλό σε μια σχέση.
0: Κάνει, λέτε.

0: Νωρίς έχουμε την πρώτη τηλεφωνική, αλλά πρώτα θα
1: ανυπόμονος.
0: Πω το... Ανυπόμονος ο ακροατής μας, αλλά πρώτα θα πω το μήνυμα του Πέτρου, ο οποίος είπε «Είδα την να στέλνει καρδούλα του μάστρου της και στράβωσα. Λαλό της, γιατί του στέλνεις καρδίες? Έδειξε μου τη συνομιλία που τη έγκρινε άδεια για να πάμε διακοπές. Εσκέφτηκα να του στείλω κι εγώ μια».
1: Δυνατός ο Πέτρος, σε νιώθουμε Πέτρο.
0: Πέτρο μου, αν έδωσε όντως άδεια, ναι, ας όψετε καρδούλα, στείλ του ζεστή και ο καρδούλες. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Είδες να ζηλεύουν, αλλά μέχρι ενός σημείου. Καταλαβαίνω.
1: Όταν μαθαίνεις την ιστορία πίσω από.
0: Όχι, καταλαβαίνω να υπάρχει μια ζύγια πρώτα.
1: Ναι.
0: Μετά όταν αντιλαμβάνεσαι το τι συμβαίνει, με το τραβά παρακάτω. Μην είναι ο Τσάμε, έστειλε του μάστρου τη γιατί έστειλε τη άδεια. Τι έγκρινε τη. Μάλιστα. Ο Τσάμε, τελειώνει η κουβέντα. Ευχαριστούμε, Πέτρο. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι για την τηλεφωνική.
1: Νομίζω είναι πανέτοιμο ο ακροάτη μα.
0: Ο οποίο θέλει να παραμείνει ανώνυμο. Γεια σα, φίλτατε.
2: Καλησπέρα.
0: Τι κάνουμε,
2: Είμαστε καλά, πάμε σπίτι.
0: Α, άρα ήσουν στο αυτοκίνητο και άκουσες.
1: Να πούμε ότι είναι φαν της εκπομπής, διότι είδα και μας έστειλε και άλλες φορές μήνυμα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας ακούς.
0: Περίμενε, είναι η ώρα που είσαι στο αυτοκίνητο ή είσαι στο σπίτι άλλες φορές και τώρα έτυχε να είσαι στο αυτοκίνητο?
2: Τώρα έτυχε να είμαι στο αυτοκίνητο.
0: Μάλιστα.
2: Εντάξει, γενικά είμαι μες στο αυτοκίνητο, αλλά απόψε παρατραβήσατε.
0: Μάλιστα. Έχεις μια προσωπική ιστορία να μας διηγηθείς ή να μας πεις την άποψή σου για το θέμα?
2: Να σας πω και την άποψή μου για το θέμα, αλλά έχω και μια προσωπική
0: ιστορία
2: να σας πω που συνδέεται. Εγώ πιστεύω ότι η ζύγια σε μια σχέση είναι υγιεινό, να το πούμε.
0: Ναι.
2: Δηλαδή, θες ότι να βγείτε έξω με τον σύντροφο σας και μιλώ και από τις δυο άποψεις απέναντι. Ο άντρας απέναντι στη γυναίκα και η γυναίκα απέναντι στο άντρα. Και για τους δυο μήνες.
0: Ναι. Εντάξει, μια ζύγια, ρε παιδί μου, να υπάρχει αυτή η υγιής ζύγια, θα το δεχτώ.
2: Κατά την άποψή μου.
1: Θα την άποψη απόλυτος.
0: Καλά, ρε φίλε μου, είτε μου λέτε μετά από το όνομα. Γιατί δεν υπάρχει?
2: Κατά την άποψή μου, είπα έτσι. Ναι, έτσι. Του λέω ότι εμπαντού.
0: Εντάξει, οκ, ναι.
2: Απλά εγώ πιστεύω ότι η ζύγια δημιουργά θέματα τα οποία είναι να βγάλουν άλλα θέματα μετά και στο τέλος της ημέρας πέφτηκατε έξω, ας πούμε. Και για παράδειγμα μπορεί να ζήλεψε ο άντρας απέναντι στην κοπέλα γιατί η κοπέλα είδε έναν άλλον άντρα ή ο άντρας είδε μια άλλη γυναίκα στο τέλος της ημέρας και στο τέλος που θα περνούσαν τέλεια να αρκέψουν να τσακώνονται χωρίς λόγο. Και αμέ χαλάσουν το vibe. Και ποιο είναι το πρόβλημα μου εμένα Μπαρσελόν? Το θέμα μου είναι που τη στιγμή που είσαστε μαζί την επιβεβαίωση η γυναίκα και ο άντρας εφτιάσαν την όταν ξεκίνησε η σχέση να υπάρχει. Και από τη στιγμή που έφτιαγαν μαζί και συνοδεύκεται η κοπέλα και ο άντρας που το ανάλογο άτομο, θεωρώ ότι η ζύγια είναι πλεόνασμα. Εκτός αν θέλει απλά να παίξει λίγο ένας που τους δυο.
1: Περίμενε, όμως τα συναισθήματα μπορεί να. Δηλαδή, πιάσαν την επιβεβαίωση στην αρχή της σχέσης, αλλά δεν σημαίνει ότι.
0: Πρέπει 100% να έχουμε εμπιστοσύνη στον άλλο.
1: Και ότι να μείνει γίνει η έλξη διαχρονικά. Είναι καλό να την επιβεβαιώνει, να την επαληθεύει αναχρονικά διαστήματα.
0: Είναι και ένα challenge καμιά φορά το πράγμα, γιατί βλέπει ότι αν ο άλλο ξεκινά να βλέπει, λαλίτσε εσύ, σε ένα εστιατόριο, μια σερβιτόρα, ή. Τέλος πάντων, να βλέπουν ματιές περίεργες ο ένας με τον άλλον. Έτσι, αμέσως βλέπεις ότι κάτι πάει λάθος ίσως στη σχέση και πρέπει να το διορθώσεις, φίλε.
2: Ανακεφτούν ματιές περίεργες εννοείται.
0: Όχι ματιές περίεργες, αλλά εγώ μπορεί να κάτσω να δω τη σερβιτόρα. Δεν σημαίνει ότι κολλώ τη σερβιτόρα. Αλλά και τούτο να σημαίνει ότι κολλώ τη σερβιτόρα, να το δει η σχέση μου και να καταλάβει ότι κάτι δεν πάει καλά. Πρέπει ίσως να με κάποιο τρόπο να ανανεώσουμε τη σχέση μας. Βοήθαμε, Εβελίνα.
2: Όχι, να σου πω εγώ την εμπειρία που είχα.
1: Να μας πεις την ιστορία που ήθελες, ναι.
0: Θα κρίνουμε τώρα. Πάμε.
2: Οκ, συνοδεύτηκα μια κοπέλα, εντάξει. Κάπου βεφτήκαμε έτσι.
0: Είχατε σχέση ή απλά τη συνόδευες? Έχει σημασία.
1: Περίεργη.
0: Τι είχετε?
1: Κάτι είχαν και εσύ, ρε Αλέξανδρε.
0: Ναι, συνέχισε.
2: Της προηγούμενης της εβδομάδας το θέμα.
0: Α, φίλοι με προνόμια, μάλιστα.
2: Μπράβο, οκ. Έτσι νόδευκα την, οκ. Εν ήταν δική μου. εντός του αποκλειστικότητα.
0: Όχι, δεν ήταν δική σου. Ήσασταν φίλοι με προνόμια. Δεν ήταν
1: το ξεκαθαρίσαμε, καθόλου δική σου. Ναι, ναι.
2: Αλλά.
0: Αλλά.
2: Οποιοδήποτε σε σχέση να ήμουν, επειδή ως ένα σημείο μπορούσα να προσβληθώ εγώ, ασχετά ήταν όσο το θεωρούσαν οι άλλοι, ήταν της φάσης του ότι εγώ και την ώρα και άλλον να θεωρεν ή ο άλλος να την θεωρεν αν δεν παίζουν τα μασκές, ας πούμε, εγώ ήταν να πω ναι ρε φίλε, εγώ έχω την αισθέντη μέση, ας πούμε. Είμαι τζιν της άποψης. Εν είμαι ο άνθρωπος που να κάτσω να σπάσω ή να ζηλέψω επειδή κάποιος είδε την κορούα μου και εκείνη γύρισε και είδε τον, αλλά από τη στιγμή που μαζί μου ρίξε να δέσκημε, δεν μπορείς να την
0: έρθει. Ναι, αλλά εσύ τώρα μιλάς εκ του ασφαλούς, με την κοπέλα να πιέτε και ξεκαθαρίσετε ότι δεν υπάρχουν συναισθήματα.
2: Μα και σε σχέση να μας νοεί η αντίληψη μου είναι η ίδια.
0: Δεν είμαι σίγουρος ότι σε περίπτωση που τούτο το πράγμα ήταν σχέση, θα ήταν κάτι διαφορετικό.
1: Δεν ξέρεις αν είσαι στην αισθήματα πως θα άλλαζε έτσι το σκεπτικό σου. Τέλος πάντων, υπάρχει κάποια κατάληξη σε αυτήν την ιστορία?
2: Όχι, τεκμηρίωσα σας την άποψη.
0: Παραμένετε φίλοι με προνομία?
2: Όχι, σταματήσαμε.
0: Περίμενε, σταματήσετε μετά τη συγκεκριμένη έξοδο?
2: Όχι, ρε.
1: Α, εντάξει.
0: Γιατί για μένα ήταν για όντω, φίλε.
2: Δεν υπάρχει τούτο το πράγμα. Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει.
1: Σε ευχαριστούμε που μοιράστηκε την άποψη σου.
0: Μ' αρέσουν και αυτέ οι ιστορίε ανθρώπων οι οποίοι δεν ζηλεύουν, ρε παιδί μου.
1: Ναι.
0: Ναι. Θέλουμε να συνεχίσει να μα ακούς μέχρι τη σέντα.
2: Η Εβελίνα θεωρεί το αδιάφορο.
1: Εγώ διαφωνώ με την άποψη σου, αλλά συμφωνούμε ότι διαφωνούμε.
0: Είδε.
2: Μπορούμε να συμφωνήσουμε ότι
1: μπράβο.
0: Ναι. Έτσι. Σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Εγώ σας ευχαριστώ.
1: Ευχαριστούμε. Bye.

0: Your music. Your stories. Your nighttime company. Night Talks.
1: On Mix FM. Με τον Αλέξανδρο Ταραμουντά και την Ευελίνα Γεωργιάδου.

0: Στον απόϊχο λοιπόν της προηγούμενης τηλεφωνικής που ο φίλος μας είπε ότι δεν ζηλεύει καθόλου και αυτό πρέπει να ακολουθούν όλα τα ζευγάρια να
1: και
0: μην ζηλεύουν.
1: Και δεν υπάρχει η ζήλια μας είπε.
0: Έτσι, ήρθε ένα μήνυμα το οποίο μας κούφανε. Αν μας ακούει ο φίλος μπορεί να ξαναβγεί μια τηλεφωνική να δούμε αν έχει αναθεωρήσει. Παρακαλώ.
1: Είπε το όνομά της η φίλη.
0: Ναι, μπορούμε να το πούμε.
1: Η Αναστασία μοιράστηκε αυτή την ιστορία που δεν ξέρω αν θέλω να γελάσω ή να εκνευριστώ. Λοιπόν.
0: Ας δείξουμε λίγο κατανόηση.
1: Ας διαβάσω πρώτα το μήνυμα ναι. Και μετά θα διαφωνήσουμε.
0: Θα αποφασίσουμε. Ναι.
1: Έπιασα τον κάμπο σε φορές να μιλάμε άλλες και λάλε μου εφίλες μου με ζηλεύκεις.
0: Αρώτσαμε καλά, εζηλεύκουμε.
1: Μία μέρα είπε ότι να αρχίσει στη δουλειά. Ελυπήθηκα το και μαίρεψα να του πάρω φαΐ.
0: Σωστή φίλη.
1: Πάω και βρίσκω τον να φιλά μια άλλη. Τελικά είχε και δεύτερη παράλληλη, από ό,τι καταλαβαίνω, σχέση.
0: Η οποία ήταν και συνάδελφος, αλλά την έβλεπε περισσότερες ώρες από ότι την έβλεπε τη φίλη μας την Αναστασία.
1: Αμ' άκου το τι έκαμε η φίλη μου η Αναστασία. Επία κοντά του, σέλουσα τον με το φαΐ που το μάιρεψα. Καλά το έκαμε, κυρία. Είπα του, φάε αγάπη που να έχεις δύναμη. Ποιο σχέσει και τόση δουλειά να πέσει κάτω. Εννοείται χώρισα τον. Και καλά έκανε, Αναστασία μου, που τον χώρισε.
0: Και όχι μόνο εχώρισε τον, πρέπει να τον ευχαριστήσει κιόλα που σε έβγαλε και από τη δύσκολη θέση να είσαι μέρο μια παράλληλη σχέση.
1: Και όλα γίνονται για κάποιο λόγο. Κάτι ένιωσε μέσα σου ότι έπρεπε να βάζει του πάρει φαΐ. Ευτυχώ που έγινε τούτο το πράγμα.
0: Έχω πολλέ απορίε η αλήθεια. Μα ακούει η φίλη Αναστασία, μπορεί να μα στείλει και ένα δεύτερο μήνυμα στο οποίο να μα λέει τι φαγητόν. Που έφτιαξε.
1: Σημαντική.
0: Ή μάλλον τι φαγητόν του έλουσε που πάνω. Και κατά δεύτερον, τι είπε η παράλληλη σχέση.
1: Γιατί άλλο να σου πετάσει, ας πούμε. Δεν ξέρω τι να σου πω.
0: Άλλο να σου πετάξει ρύζι, και άλλο να σου πετάξει, ξέρω εγώ, κινέζικο.
1: Η φασόλια, ας πούμε.
0: Η φασόλια.
1: να γίνει χάλια. Ναι. Ελπίζω να ήταν κάτι που του άφησε σάλτσες να έγινε χάλια.
0: Και όχι μόνο πάνω του, αλλά και να έκανε και το γραφείο αχρήστο.
1: Ναι, θέλουμε να αυτές τις διευκρινήσεις.
0: Μάλιστα, μια άλλη φίλη εδώ, φίλος, δεν ξέρω, φίλη είναι. Όχι, φίλος είναι. Όταν βγαίνει έξω με τη δουλειά της, όταν βγαίνει έξω με τη δουλειά της, η κοπέλα μου είναι στην τρίχα, αλλά όταν βγαίνει μαζί μου, είναι όπως το λέτσο. Είναι ένα παράπονο το οποίο βγάζει ο φίλος.
1: Εντάξει, είναι ένα διαχρονικό θέμα αυτό, γιατί το βλέπω και στα social media. Να σου πω πώς το εξηγώ.
0: Πώς το εξηγάς, ναι.
1: Και εγώ όταν θα βγω με τις φίλες μου θα περιποιηθώ τον εαυτό μου λίγο περισσότερο από ότι θα βγω με το αγόρι μου.
0: Και ο λόγος είναι επειδή σε βλέπεις, έχεις συνηθίσει ότι εντάξει μπορεί να σε δει και αμακιγιάριστη και αχτενίστη.
1: Ναι, και επειδή με τις φίλες σου θα πας για ένα ποτό, θα πας για ένα φαγητό, ενώ με το αγόρι σου...
0: Καλά, λέει όταν βγαίνει έξω με την κοπέλα του.
1: Ναι, εντάξει.
0: Εγώ θα έλεγα και στα αγόρια και στα κορίτσια, όταν πάτε με τον σύντροφο ή τη σύντροφό σας, ναι, εντάξει, τους βλέπετε και στο σπίτι να μακιγιάριστους, αχτένιστους, αλλά όταν θα βγείτε έξω, ανανεώστε αυτή τη σχέση, ρε παιδί μου. Ετοιμαστείτε, βαφτείτε, χτενιστείτε, βάφτε τα καλά σας, κείτε ένα date.
1: Καλά τα λέω.
0: Δεν μυστεριάζετε, ρε παιδιά.
1: Συμφωνώ, είναι αυτή η ρουτίνα.
0: Όχι, λέω τα για να τα ακούτε εσύ όμως.
1: Όχι, εντάξει, έχει δίκιο. Και είπαμε με τον Μιχάλη ότι μία φορά τη βδομάδα, βέβαια δεν ξέρω αν θα γίνει μία φορά τη βδομάδα, ναι. Θα βγαίνουμε έξω. Πάντως, να αλλάζουμε έτσι.
0: Παραστάσεις. Πάντως, εμένα μία φορά να πήραμε για σουβλάκια. Περάσαμε πολλά ώρα.

0: back with the island's number one hit music station.
1: Mix FM, Cyprus.
0: Hit music.
1: Real moments.
0: After dark vibes.
1: Night talks.
0: Night talks.
2: Με τον Αλέξανδρο Ταραμουντά και την Ευελίνα Γεωργιάδου.
0: Let's go.

0: Ήμουν πανέτοιμος πριν από λίγο να διακόψω την κανονική ροή του προγράμματος για να σας ανακοινώσω το μενού της Αναστασίας όταν πήγε να βρει το αγόρι της για να του πάρει φαγητό στη δουλειά πριν τον...
1: Και τον βρήκε με κάποια άλλη.
0: Ναι, μάλιστα.
1: Και τελικά του, γιατί μπορεί κάποιος να μην άκουσε την ιστορία, και τελικά του γύρισε το φαγητό στο κεφάλι και είχαμε την απορία τι φαγητό του
0: ήταν,
1: είχε μαγειρέψει.
0: Αυτό που του έφτιαξε. Έπρεπε να το είχαμε φανταστεί ότι ήταν κάτι το οποίο γινόταν γρήγορα.
1: Ναι, θες να πεις τι ήταν?
0: Ούτε έχεις ιδέα αν τα μακαρόνια μπολονές γίνονται γρήγορα.
1: Έχω ιδέα, Αλεξάνδρε.
0: Μακαρόνια μπολονές, λοιπόν, του έφτιαξε. Η αλήθεια, έκαμα τα γέριμα. Και πάνω του και σε ούλον το γραφείο.
1: Μπράβο, έχουν και σάλτσα, τέλειο.
0: Τα μπολονές είναι με την κόκκινη τη σάλτσα, σωστά. Τι λέω τώρα, εγώ έκανα και 2 χρόνια εκπομπή μαγειρικής. Αυτά είναι, σωστά.
1: Μακαρόνια με κοιμά δεν είναι τα μπολονές.
0: Δεν ξέρω, δεν έχω ιδέα. Σίγουρα έχουν σάλτσα για να είναι μπολονές.
1: Ναι, κόκκινη είναι η σάλτσα, σωστά.
0: Μπράβο, συγχαρητήρια στη φίλη μας την Αναστασία.
1: Συγχαρητήρια. Βέβαια ήρθαν και άλλα μηνύματα.
0: Και σας ευχαριστούμε πολύ. Συνεχίστε να στέλνετε μηνύματα και στο web, αλλά και στο...
1: mixfmradio.com.
0: Και στο Viper 99-31-00-31. Να πω τον Γιώργο να πεις την Αντριάννα.
1: Ναι,
0: να πεις
1: Γιώργο...
0: την Αντριάννα από τον Γιώργο. Τι θες να
1: πω? Ο Γιώργος με μπέρδεψε λίγο. Κατάλαβες τι θέλει να πει ο Γιώργος?
0: Κοίτα, ο Γιώργος, αν κατάλαβα καλά, ήταν μαζί με το κορίτσι του κάπου έξω και είδαν τον πρώην της και ρώτησε ο πρώην της ποιος είναι αυτός. Είπε, αν κατάλαβα καλά, το κορίτσι ότι... με ρώτησε, ρώτησε ο πρώην την κοπέλα.
1: Εγώ δεν κατάλαβα ότι ήταν κάπου έξω, κατάλαβα στο μήνυμα πρέπει.
0: Στο μήνυμα?
1: Έστειλε μήνυμα και ρωτάει ο Γιώργος ποιος είναι αυτός, ο πρώην μου. Και τι θέλει που σένα?
0: Λέει ο Γιώργος.
1: Ναι.
0: Και λέει το κορίτσι. Μου είπε, απλώς ερώτησε με αν είμαστε ακόμα μαζί.
1: Σε τι του απάντησε όμως η κοπέλα του Γιώργου?
0: Ότι δεν ξέρω. Α, δεν ξέρω ακόμα.
1: Εμπερδεύτηκα λίγο.
0: Α, εμπερδεύτηκα κι εγώ.
1: Γιώργο, θέλουμε να εξηγήσεις.
0: Τούτον το μήνυμα, όντως, είναι ένα μήνυμα το οποίο προκαλεί μια ζήλια. Τώρα προκαλεί ζήλια όμως και από τον πρώην. Γιατί ο πρώην προφανώς ζήλεψε για να στείλει μήνυμα.
1: Ναι, τι τον ενδιαφέρει τον πρώην αν είσαι ακόμα σε σχέση με τον Γιώργο?
0: Ναι, αλλά βλέπεις όμως η πρώην απάντησε. Ενώ θα μπορούσε απλά να δει το μήνυμα και να τα πατήσει την τηλή. Το κύριο όχι απλά απάντησε.
1: Το ερώτημα, το κρίσιμο, Γιώργο, είσαι ακόμα με τη συγκεκριμένη κοπέλα που δεν ήξερε ακόμη, τελικά ξέρει?
0: Ω Γιώργο, αν είσαι ακόμα με τη συγκεκριμένη κοπέλα, μπορεί να τη πει αντίο αυτή τη στιγμή για να μα στείλει ένα μήνυμα να μα το πει ότι την έστειλε σπίτι της ή στον πρώην της, ακόμα καλύτερα. Η Αντριάννα όμως μας είπε το άλλο το ωραίο μήνυμα.
1: Τέλεια και η Αντριάννα. Δεν ξέρω τι συμβαίνει με τους άντρες, θα εκνευριστώ.
0: Θα το πεις το μήνυμα?
1: Πες το εσύ.
0: Ο δικός μου ελάλενο της ζηλεύκω υπερβολικά επειδή ερώτουν τον γιατί γυρίζει πάντα το κινητό του ανάποδα. Εν τω μεταξύ, όταν γυρίζεις το κινητό ανάποδα, αγαπημένε φίλε ή αγαπημένη φίλη που μας
1: τώρα
0: ακούεις.
1: Μιλάς εσύ.
0: Ναι, μιλώ εγώ.
1: Ναι.
0: Σημαίνει κάτι ύποπτο συμβαίνει. Ακόμα και στο γραφείο. Oh, να θέλει
1: yes,
0: να βάλει ανάποδα το τηλέφωνο, κάτι συμβαίνει.
1: Να σου πω εγώ γιατί βάζω το κινητό μου ανάποδα και τώρα δεν το έβαλα και την έπαθα. Επειδή αυτό το νέο trend που βάζει τι μικρέ βεντούζε από πίσω στο κινητό.
0: Α, ναι,
1: για να κολλάει.
0: Ήθελα πάντα να βάλω κι εγώ αυτέ τι βεντούζε.
1: Ναι, εγώ το έχω ανάποδα διότι όταν το έχω.
0: Στην απέναντι πλευρά.
1: Ναι, κολλάει παντού.
0: Α, εντάξει, οκ. Okay.
1: Άρα δεν είναι επειδή έχω να κρύψω κάτι.
0: Ναι, αλλά ο φίλος εδώ δεν νομίζω να είναι influencer.
1: Ο φίλος της Αντριάννας δεν μας τα λέει καλά. Ολοκλήρωσε το μήνυμα.
0: Μια νύχτα πήγε για μπάνιο και ήρθε μήνυμα. Ετσιμήθηκε η δική σου να σε πιάσω? Και καρδούλα στο τέλος κόκκινη. Και όπως καταλάβατε, η φίλη Αντριάννα πήρε το κινητό του και απάντησε. Ένε τσιμήθηκε. Μαζεύκει τα πράγματα του. Έλα να τον πιάσει.
1: Θεάει, Αντριάννα.
0: Θεάει, Αντριάννα, αλλά θα ήθελα έτσι να έβαζε και λίγη σαλτσούλα στην όλη ιστορία και να έμπαινε, ρε παιδί μου, και μέσα στον μπάνιο να κάνει μια σκηνή ζηλοτυπία πριν
1: εντάξει,
0: το στείλει πίσω στην πρώην του.
1: Τι έκανε.
0: Θέλουμε
1: να μας
0: κοπέλα.
1: Πει τι έκανε. Δηλαδή, περίμενε να βγει από τον μπάνιο και τι του είπε, ότι διάβασε το μήνυμα, πώ τον χώρισε. Γιατί. Καταλαβαίνω ότι το χώρισε.
0: Και εγώ καταλαβαίνω ότι το χώρισε και τον έστειλε απευθείας στην άλλη. Που εγώ, αν ήμουν στη θέση της, μπορεί να μην τον έστειλε απευθείας στην άλλη.
1: Γιατί?
0: Γιατί θέλω να υποφέρει και λίγο. Αν πάει στην άλλη, μπορεί να περνάει και καλά στην άλλη, καταλάβες.
1: Εγώ αυτό που δεν μπορώ να καταλάβω και για να μην το κάνουμε ότι είναι μόνο οι άντρες που το κάνουν και οι γυναίκες μπορεί να το κάνουν αυτό, δεν καταλαβαίνω το λόγο να πατήσεις. Πραγματικά, τι σε κρατάει? Αν δεν είσαι χαρούμενος με τη σχέση σου. Χώρισε και πήγαινε σε τι σου φταίει αυτό το άτομο να το κοροϊδεύεις?
0: Μπορώ να απαντήσω στην ερώτησή σου. Θεωρώ όμως ότι θα χρειαστώ μεγάλων on, οπότε θα το αναπτύξω στο επόμενο on. Να σου πω μόνο ότι δεν είναι τόσο εύκολο να πεις τη σχέση σου αντίο γιατί βρήκα μία άλλη.
1: Μάλιστα.

0: Ένα-δύο τεστ, ακουγόμαστε κανονικά γιατί η φίλη Ανδριάνα δεν άκουσε αυτά που είπαμε για τον πρώην της.
1: Δεν μας απάντησε.
0: Δεν μας απάντησε ποτέ.
1: Ίσως έπεσε για ύπνο. Ελπίζω όχι και να γράφει ακόμη η Ανδριάνα και να μας δώσει πολλές λεπτομέρειες.
0: Ανδριάνα μου, αν έχεις συντονιστεί, θέλουμε να μας πεις κι άλλες λεπτομέρειες. Ναι, είμαστε πανέτοιμοι να ακούσουμε κι άλλα. Λοιπόν, θες να σε πάω σε μια έρευνα η οποία πραγματοποιήθηκε πριν από 3 χρόνια στον Καναδά.
1: Ναι.
0: Και λέει ότι συνήθως οι γυναίκες την πιο αθώα ζύγια την έχουν απέναντι σε σερβιτόρες. Όταν το αγόρι τους πάει σε ένα καφέ ή σε ένα εστιατόριο και παραγγέλνει κάτι και ανταλλάσσουν βλέμματα μαζί με τη σερβιτόρα. Το ίδιο όμως τώρα ισχύει και για τους άντρες οι οποίοι ζηλεύουν περισσότερο τα κορίτσια τους όταν πάνε γυμναστήριο και συναντούν το γυμναστή τους.
1: Αυτό με το γυμναστήριο, εντάξει, όχι μόνο με το γυμναστή. Γενικά νομίζω το γυμναστήριο είναι ένας χώρος όπου αν κάποιος ζηλεύει, θα ξυπνήσει, ας πούμε, αυτό το αίσθημα, ναι, πολύ περισσότερο στο γυμναστήριο, γιατί είναι έτσι και οι άντρες που μπορεί να βγάζουν και τη φανέλα στο γυμναστήριο, mm-hmm, ή και οι γυναίκες να φορούν έτσι πιο εφαρμοστά ρούχα, να αναδεικνύεται το σώμα τους.
0: Ναι, αλλά όταν κάνεις και personal με ένα γυμναστή, μια γυμναστρία, το κάνει ακόμη χειρότερο,
1: χειρότερο αυτό.
0: Άρα, ποιο είναι το ηθικό δίδαγμα σε αυτή την ιστορία, Ευελίνα, ότι πας με το αγόρι σου πάντα γυμναστήριο.
1: Δεν έλεγα, δεν πάμε γυμναστήριο.
0: Α, δεν πάτε γυμναστήριο.
1: Όχι, εγώ πάω. Ναι, μπορείς να πας με το αγόρι σου, αλλά ή μπορεί να εμπιστευτείς το αγόρι σου ότι να πηγαίνετε ο καθένας στις ώρες που θέλει. Να σου πω εμείς πώς το εννοηθήκαμε.
0: Ξέρω τι κάνεις εσύ. Είσαι σαν τη σκούπα. Σκανάρεις το γυμναστήριο, βλέπεις τις γυμνάστριες και τις υπόλοιπες κοπέλες του γυμναστηρίου. Και μετά του λες πήγε.
1: Να σου πω ποιο είναι το καλό με το να κάνει, να ασχολείσαι με τα social media.
0: Για πες.
1: Ότι ο κόσμος, όταν κάνεις βίντεο με τον σύντροφο σου, ο κόσμος σας μαθαίνει μαζί. Ναι. Και χαριτολογώντας, θέλω να ελπίζω, μου είπε ο Μιχάλης, και να θέλω να σε απαντήσω, δεν μπορώ, διότι θα σου το καρφώσουν πρώτον και δεύτερο γιατί ξέρουν ότι είμαι σε σχέση.
0: Α, έξυπνο αυτό. Δεν το είχα σκεφτεί. Μπράβο, ρε Βελίνα.
1: Ναι.
0: Άρα να φανταστώ, εσύ δεν πήγες την πρώτη φορά μόνη σου στο γυμναστήριο να του σκανάρει και ύστερα να του πεις να πάει.
1: Εγώ ξεκίνησα πρώτη γυμναστήριο.
0: Ναι.
1: Μετά μου είπε ότι θέλει να έρχεται και αυτός και κάναμε μια συμφωνία.
0: Α, είμαστε συμφωνία,
1: αντίθετα. Εγώ θα πηγαίνω ό,τι ώρα θέλω,
0: ναι,
1: και αυτός θα πηγαίνει μόνο τις ώρες που πηγαίνω εγώ.
0: Μπράβο, τέλειο. Εξαιρετικό. Θα χειροκροτήσω. Η φίλη Ανδριάνα ακόμη να απαντήσει. Αντιλαμβάνομαι ότι δεν μας ακούει. 99-31-0-0-31. Στείλτε μας κι άλλα μηνύματα.
2: ¡Nueva York!

0: The city slows down.
1: The conversations get real. Night Talks.
2: Με τον Αλέξανδρο Ταραμουντά και την Ευελίνα Γεωργιάδου.
0: On Mix FM.

0: Λοιπόν, θα στείλω την καλησπέρα μου σε μια αγαπημένη φίλη που θα κρατήσει την ανωνυμία της. Να σου πω μόνο ότι παραδέχτηκε ότι ζηλεύει μέχρι και στον ύπνο της.
1: Μάλιστα.
0: Βλέπει όνειρα ότι ο σύντροφός της την απατά και ξυπνάει το πρωί με νεύρα και αρχίζει και λέει τα δικά της.
1: Είναι και δική μου φίλη αυτή.
0: Α, το κάνεις και εσύ δηλαδή.
1: Εντάξει, αρχικά δεν μπορείς να ελέγξεις τα όνειρά σου. Άρα δεν φταίμε αν βλέπουμε όνειρο ότι μας απατάει ο σύντροφός μας.
0: Ναι.
1: Εμένα μου έχει τύχει να δω όνειρο ότι με απατάει, να ξυπνήσω, γυρίζω, τον βλέπω εκεί να κοιμάται του καλού καιρού, τον σπρώχνω.
0: Και?
1: Το ρωτάω, θα με απατούσες ποτέ?
0: Και?
1: Απλά,
0: τι σου λάλλει?
1: Ούτε καν μου απαντάει.
0: Ούτε καν σου απαντάει. Ναι, αλλά τα όνειρα καμιά φορά είναι προφητικά, Ευελίνα. Πρέπει να τα παίρνουμε στα σοβαρά τα όνειρα, θέλουν να μας πουν κάτι, είναι ένα προμήνυμα. Καλά, τι λέω κι εγώ τώρα, ας πούμε.
1: Δεν θα το έλεγα, γιατί και άλλα έτσι δυσάρεστα πράγματα μπορεί να δεις στον ύπνο σου.
0: Ναι, αλλά το δυσάρεστο ότι... καμιά φορά, και το έχω μελετήσει το θέμα, μπορεί να δεις, ξέρω εγώ, ένα νεκρό ή ένα
1: ότι
0: ζωντανό,
1: ο οποίος
0: θα πεθάνει, είναι καλό. Δεν είναι κακό.
1: Φεύγουν
0: τα κακά από πάνω σου.
1: Ναι, έτσι λένε.
0: Ναι, ενώ όταν βλέπεις το αντίθετο, καμιά φορά δεν είναι καλό.
1: Μάλιστα. Άρα που βλέπω κάτι αρνητικό ότι θα με απαντήσει, σημαίνει ότι είναι κάτι θετικό.
0: Μάλιστα, ότι είναι εκεί πιστός μόνο σε σένα.
1: Μάλιστα. Θέλεις να σου πω ποια είναι τα πέντε πιο έτσι ζηλιάρικα ζώδια?
0: Ναι, θέλω και ελπίζω να μην είναι το δικό μας.
1: Λοιπόν, ξεκινάω με καρκινάκι.
0: Ναι.
1: Μπορεί να μην το δείχνουν, αλλά οι καρκίνοι μπορούν εύκολα να ζηλέψουν.
0: Okay. Τους βλέπεις ήσυχους τους καρκίνους.
1: Ναι, είναι πολύ ευαίσθητοι και δυσκολεύονται να ανοιχτούν στους ανθρώπους, αλλά χρειάζονται επιβεβαίωση για το ότι τους αγαπούν.
0: Συμφωνώ.
1: Μάλιστα. Πάμε στους λέοντες. Είναι πιστοί και πολύ παθιασμένοι με τον σύντροφό τους. Δεν αντέχουν να το βλέπουν να πολύ συναναστρέφεται με άλλους και έτσι ζηλεύουν εύκολα αν κάποιος άλλος προσπαθεί να κλέψει την προσοχή τους.
0: Τώρα προσπαθώ, αν καταλάβεις καλά, να σκεφτώ κάποιον που είναι λέον ή κάποιον που είναι καρκίνος, να δω αν έχει τύχει αυτό στον περίγυρο το δικό μου.
1: Εγώ για τον καρκίνο συμφωνώ.
0: Και εγώ συμφωνώ και για τον καρκίνο, συμφωνώ και για τον λέον νομίζω.
1: Πάμε και στον Παρθένο, γιατί είναι γνωστό ότι η Παρθένη είναι το πιο επικριτικό ζώδιο.
0: Ναι.
1: Και αυτό δεν το κάνουν μόνο στον εαυτό τους, αλλά και στους άλλους και φυσικά στους συντρόφους τους. Με το να επισημαίνουν τα λάθη τους, είναι σαφές σημάδι ότι είναι αναστατωμένοι και πιθανότητα ζηλεύουν.
0: Και θα συμφωνήσω και θα σου πω ότι μπορεί κάποια στοιχεία να τα έχω και εγώ, που είναι ο οροσκόπος μου.
1: Είδες. Μάλιστα. Σκορπιός.
0: Ναι.
1: Είναι εξαιρετικά κτητικοί και ζηλιάριδες. Έχουν τεράστια ζητήματα εμπιστοσύνης και δυσκολεύονται πολύ να αποδεσμευθούν από την ελεκτική του συμπεριφορά.
0: Όχι απλά συμφωνώ, βάλω και στάμπα.
1: Μιλάς από εμπειρία?
0: Όχι από εμπειρία, αλλά μου έχει τύχει να δω γνωστούς μου.
1: Είναι έτσι συναισθηματικά χειριστική όταν ζηλεύω.
0: Α, σκορπιό. Συναισθηματικά ξεκίνησε το λέω λάθος. Ναι, είναι χειριστική.
1: Μάλιστα, συμφωνώ. Και τελειώνουμε με τους ηχθείς.
0: Α, δεν είμαστε εμείς. Ναι.
1: Που είναι απόλυτα συνδεδεμένοι με τα συναισθήματά τους και έτσι τείνουν να νιώθουν κάθε συνέστημα πολύ βαθιά. Το ίδιο ισχύει και για τη ζύγια, η οποία τους κάνει να κλείνονται στον εαυτό τους. Για αυτούς η επικοινωνία είναι πολύ σημαντική σε μια σχέση και αν αυτή σιγά σιγά μαραθεί, είναι βέβαιο ότι θα ζηλέψουν.
0: Τώρα πες, αφού είναι και ο οροσκόπος σου, έχεις κάποια στοιχεία?
1: Ναι, έχω στοιχεία του. Εγώ από τη μέρα που ανακάλυψα ότι έχω οροσκόπο ηχθεί.
0: Είσαι ηχθείς, δεν
1: είμαι ηχθείς και είναι τελειωμένο.
0: Πώς το βασίζεις, σε ποιο ουράνιο και τόξο νομίζω ότι σε άλλο ζώδιο πλέον?
1: Αφού ό,τι λέει για τους ηχθείς.
0: Ναι.
1: Ισχύει για μένα, ενώ για ό,τι λέει για τους υδροχούς δεν ισχύει για μένα.
0: Είσαι βέβαιο ότι είσαι γεννημένη Φεβρουάριο?
1: Ναι, μάμα.

0: number 3. Number 1. Five down. Number 1 revealed.
1: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 χορηγεί η σειρά προϊόντων περιποίησης της επιδερμίδας CeraVe. Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους.
3: Το πιο αγαπημένο φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει. Μες στην πόλη Music Festival. Όλο πιο πάνω. Κυριακή 11 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην ανανεωμένη πλατεία του παλιού Γασιπή για ένα Greek Night στην καρδιά της πρωτεύουσας. MKS, Groot, Ιάκωβος Χατζής. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Ναι, μες στην πόλη Music Festival. Εκεί όπου η μουσική, οι γεύσεις και οι άνθρωποι γίνονται μια μεγάλη παρέα. Παρουσιάζει και η Polnet. Χορηγή Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και 3 Cents. Διοργανωτής Mix FM.
4: Γιώργο, γράφουμε, είσαι έτοιμος?
5: Πάντα.
6: Μία λέξη αρκεί για να ξυπνήσει αναμνήσεις. Discotech. Μακριά σου δεν ζω. Το αγαπημένο ρετρο πάρτι ανεβάζει την ένταση στο Downtown Live στη Λευκοσία και κάνει rewind στις μεγαλύτερες, κυρίως ελληνικές επιτυχίες που αγαπήσαμε, τραγουδήσαμε και χορέψαμε ξανά και ξανά. Στα Dex of You.
0: Your music starts here. 102.3 Mix FM.
1: When the lights go down, the best conversations begin.
0: Night Talks.
7: Με τον Αλέξανδρο Ταραμουντά και την Ευελίνα Γεωργιάδου.
0: On Mix FM.

0: Your music. Your stories. Your nighttime company. Night Talk.
1: On Mix FM. Με τον Αλέξανδρο Ταραμουντά και την Ευελίνα Γεωργιάδου.

0: Λοιπόν, ακόμη ένα μήνυμα το οποίο έχει έρθει από τον CA. CA πρέπει να είναι άντρας. Άντρας.
1: Ναι. Δεν ξέρουμε.
0: Τέλος πάντων, άκου, λέει εδώ ότι το κορίτσι του ζηλεύει μέχρι και τη γάτα που έχουν στο σπίτι. Γιατί όταν μπαίνει στο σπίτι, αρχίζει και μιλάει και χαϊδεύει τη γάτα και του κάνει κοινέ ζηλοτυπία η κοπέλα ότι δεν γίνεται να μιλάς πρώτα στη γάτα και μετά σε μένα.
1: Μάλιστα.
0: Εσείς γάτα δεν έχετε, σκύλο έχετε. Δεν ξέρω αν συμβαίνουν αυτά.
1: Εμείς έχουμε δύο σκύλους, αλλά νομίζω το έχουμε πάρει απόφαση και οι δύο ότι θα δώσουμε σημασία πρώτα στους σκύλους και μετά ο ένας στον άλλο.
0: Άρα δεν υπάρχουν σκηνές ζηλοτυπίας όσο αφορά τα υπόλοιπα παιδιά στο σπίτι.
1: Όχι.
0: Ναι.
1: Να σου πω ένα άλλο μήνυμα που μου ήρθε εμένα τώρα. Έτσι θέλει να μείνει ανώνυμη συγκεκριμένη κοπέλα. Mm-hmm. Λέει ότι θα το πω και ας με κράξετε. Εγώ τη ζει γιατί θέλω στη σχέση. Δεν λέω να μου ψάχνει το κινητό ή να με ρωτάει κάθε 5 λεπτά που είμαι, αλλά αν κάποιος με φλερτάρει μπροστά του και δεν αντιδράσει καθόλου, θα με πειράξει. Θέλω να δω λίγο ότι τον ενοχλεί, ότι με διεκδικεί. Μπορεί να είμαι λάθος, αλλά το απόλυτο κάνει ό,τι θέλεις, δεν με νοιάζει, εμένα μου βγάζει αδιαφορία.
0: Όχι, δεν είσαι λάθος και ούτε θα σε κράξουμε. Εγώ συμφωνώ απόλυτα μαζί με τη φίλη. Λέει όνομα, δεν λέει όνομα.
1: Δεν θέλει να πούμε το όνομα, αλλά και εγώ συμφωνώ μαζί της. Δηλαδή, να σε φλερτάρει μπροστά από τον σύντροφό σου και αυτός να μην αντιδράσει καθόλου.
0: Ναι, ρε παιδί μου.
1: Είναι red flag που λέγαμε και.
0: Μα και αυτό να μην συμβαίνει. Είναι υγεία το να ζηλεύει λίγο η σύντροφος ή ο σύντροφός σου. Έτσι, λίγο στο τσάκ, ρε παιδί μου. Να φαίνεται ότι υπάρχει ένα ενδιαφέρον.
1: Ναι.
0: Υπάρχει, ότι υπάρχει αυτή η φλόγα ακόμα να μένει σε αυτή τη σχέση.
1: Μάλιστα.
0: Ναι.
1: Να σου πω και κάτι
0: ξέρω,
1: άλλο.
0: Νομίζω διαφωνείς με το Βουλαλό για κάποιο λόγο σήμερα.
1: Γιατί νομίζεις ότι διαφωνώ?
0: Επειδή απλά διαφωνείς, λες μάλιστα.
1: Λοιπόν.
0: Συνεχίζει, ναι.
1: Δεν διαφωνώ. Νομίζω ότι...
0: Αρχίσαμε και τα βρίσκουμε όσο
1: πάει
0: όσο
1: ο καιρός,
0: εκπομπές, ναι.
1: Έτσι περισσότερο τα βρίσκουμε.
0: Ναι, αλλά δεν ξέρω, μπαίνεις εσύ στα δικά μου νερά ή μπαίνω εγώ στα δικά σου νερά.
1: Και δύο νομίζω κάνουμε
0: υποχωρήσεις.
1: Ναι.
0: Ναι, είναι σαν μια σχέση κι αυτό.
1: Να σου πω ότι πριν να έρθω εδώ ήμουνα σε ένα event και είπα το θέμα που θα συζητήσουμε και έκανα κάποιες συζητήσεις και να σου πω ότι μου είπαν για αυτό το θέμα. Ναι. Τους ρώτησα πότε τραβάτε τη γραμμή του η ζύγια είναι ενδιαφέρον και ότι γίνεται κάτι τοξικό. Η μία κοπέλα που μιλούσα μου είπε ότι το τραβάει έτσι τη γραμμή όταν ο άντρας της πει μη κάνεις αυτό και μη κάνεις εκείνο.
0: Τώρα το είναι σωστό.
1: Τι εννοείς αν είναι σωστό?
0: Θεωρήσετε γραμμή του το?
1: Ναι. Γιατί εόη?
0: Και το θέλει πολύ ανάλυση. Δεν ξέρω. Αρχίσαμε να διαφωνούμε. Ναι, άστο να το επεξεργαστώ λίγο στον εγκέφαλο μου για να το πω σωστά, να μην κάνω κάποιο λάθος.
1: Η άλλη κοπέλα μου είπε ότι θεωρεί ότι η ζήλια είναι φυσιολογική όταν λύνεται μέσα σε 5-10 λεπτά.
0: Καλά, και σε μια ώρα αν λυθεί το θέμα, δεν νομίζω να είναι πρόβλημα.
1: Ναι, εννοεί ότι δεν θα το συζητάμε για 2-3 μέρες το ίδιο θέμα. Δηλαδή, γιατί σου έκανε like αυτή, απαντάς εσύ κάτι, συζητάς και το λύνεις.
0: Βέβαια, συγγνώμη, εγώ θέλω το ζητούμε μέσα στη σχέση να υπάρχει ένας καυγάς, όχι έντονος πάντα. Σε πλαίσια καυγάς.
1: Ο ίδιος καυγάς για 3 μέρες.
0: Για 3 μέρες όχι, αλλά να περάσουν και 2-3 ώρες, ρε παιδί μου, που είμαστε έτσι λίγο τσακωμένοι, λίγο κατεβασμένα μούτρα. Το να το λύσουμε σε 10 λεπτά, έστω να γίνει ποτέ, μεν το κάνετε. Καλύτερα.
1: Εντάξει, πέ μας για το πρώτο, να σκεφτείες.
0: Τι ήταν το πρώτο, sorry, μπερδεύτηκα γιατί. Βλέπω
1: που
0: και μηνύματα.
1: Σου είπα ότι
0: ναι.
1: Η γραμμή. Είναι την τραβάς όταν ο άλλος σου βάζει
0: όρια. Ναι, αλλά είναι σωστό να σου βάζει όρια.
1: Αυτό λέμε, ότι εκεί τραβάς τη γραμμή. Ότι δεν είναι φυσιολογικό.
0: Αυτό λες. Εντάξει, συμφωνούμε. Εντάξει, λέω και εγώ. Αν εννοούσες κάτι αντίθετο, ήταν αυτή η κόκκινη γραμμή που δεν πρέπει να τραβάς.
1: Όχι, αυτό ότι... Άλλο να σου πει, ας πούμε, αυτό το φόρμα που φοράς είναι,
0: μην το βάλεις,
1: είναι πολύ κοντό και ζηλεύω. Άλλο αυτό, και αλλά μετά να πεις εσύ, μα μου άρεσε πάρα πολύ αυτό το φόρμα. Εντάξει, άντε, βάρτο. Ας πούμε, δεν θα σου πω εγώ τι θα κάνεις. Απλά σου είπα τη γνώμη μου. Και άλλο να σου πω ότι δεν θα βάλεις αυτό το φόρεμα.
0: Αυτό ισχύει για τους άντρες. Δεν νομίζω μια κοπέλα να λέγε στο αγόρι της, μην το βάλεις αυτό γιατί είναι προκλητικό. Και αν το έβαζε, δεν θα γινόταν χαμός.
1: Μπορεί όμως η κοπέλα, ας πούμε για το γυμναστήριο που λέγαμε, ξέρω εγώ μία φίλη μου που δεν θέλει το αγόρι της να βγάζει τη φανέλα στο γυμναστήριο.
0: Αυτό σημαίνει ότι κάνει δουλειά στο γυμναστήριο. Είναι γυμνασμένος εννοώ.
1: Ναι, εντάξει. Όπως και μου λέει, όπως αυτός δεν θα ήθελε εγώ να μείνω, ας πούμε, με το...
0: Τι να μείνει με το στιθόδες μου, τι...
1: Ναι. Έτσι κι αυτός να μην βγάλει τη φανέλα.
0: Δεν είναι το ίδιο. Δεν παίζεται.
1: Εντάξει, εγώ σου λέω αυτό που έχω ακούσει.
0: Καλά, το δέχομαι. Η φίλη Ελένη έστειλε μήνυμα. Διάβασε. Σε λίγο θα το πούμε στον αέρα.

0: Σοκράτης. Ο Σοκράτης μόνο μου στέλνει μηνύματα. Δεν μας λέει καμιά έτσι ιστορία ζηλοτυπίας με τη σύντροφό του.
1: Πάλι σου στέλνει προσωπικά μηνύματα ο κόσμος.
0: Άλλος αυτός, ναι.
1: Γιατί εμένα δεν μου στέλνει προσωπικά μηνύματα. Τι διαφορετικό κάνεις από μένα, Αλέξανδρε?
0: Έχω fans.
1: Έχεις fans. Έχω fan club, Εβελίνα. Θα το πω όπως μου είπε η γιαγιά μου. Έχεις fans.
0: Έχω fans. Ναι,
1: μάλιστα.
0: Να σας πω ότι εκτυλίχθηκε μια σκηνή ζηλοτυπίας καθ' όλη τη διάρκεια που ακούγατε εσείς τραγούδια. Η Εβελίνα πήρε το mic, το ρώτησε που είσαι, νόμιζε ότι κοιμάσαι, δεν θα επεκταθώ περισσότερο. Όλα καλά στο τέλος. Έγινε μια σκηνή.
1: Το όλα καλά ποιος το κρίνει, εσύ?
0: Δεν
1: με βλέπεις καλά.
0: Καλά δεν σε βλέπω, αλλά δεν υπήρξε καυγάς. Θα μπορούσε να σηκωθείς, να φύγεις και να συνεχίσω μόνος μου.
1: Εντάξει, δεν θα φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Θα τα συζητήσουμε μετά, θα πάμε σπίτι.
0: Άρα υπάρχει θέμα αυτή τη στιγμή, Εβελίνα.
1: Όχι, παιδιά.
0: Να βγάλω είδηση.
1: Όχι, παιδιά, δεν υπάρχει θέμα. Θα
0: εγώ
1: τα
0: νομίζω
1: βρούμε.
0: Να τσιμηθεί ο παπάει σπίτι. Λοιπόν, η φίλη Ελένη, δεν ξέρω αν είναι η ίδια και στις δύο περιπτώσεις, γιατί δεν βλέπουμε εδώ τηλέφωνα που στέλνετε στο.
1: Στο mixfmradio.com.
0: Μάλιστα. Ήμασταν έξω, ήρθε μια κοπέλα, αγκάλιασε τον Τζολαλί, το επεθύμησα σε. Όπως καταλαβαίνετε, η Ελένη στράβωσε.
1: Ναι, επεθύμησα σε. Τι είναι τούτο?
0: Εντάξει. Περίμενε να ακούσεις την ιστορία, ναι, Ελένη μου και Εβελίνα μου. Λοιπόν, μόλις πήγε στην τουαλέτα το κορίτσι, τον άρπαξε, του είπε ποια εν τούτη. Και της λέει, είναι η ξαδέρφη μου, ήρθεν από Αγγλία. Εν τον επίστεψε η κοπέλα. Ώσπου και ήρθεν η κοπέλα και λέει μου, εσύ εν είσαι η Μαρία? Η θεία μου έδειξε μου φωτογραφία σας. Οπότε εκεί πίστηκε ότι τελικά ήταν η ξαδέρφη.
1: Περίμενε όμως, δημιουργείται έναν άλλον πρόβλημα. Δαμε.
0: Τι?
1: Εσύ εν είσαι η Μαρία, ενώ η κοπέλα είναι Ελένη.
0: Τώρα το κατάλαβα.
1: Εκτός αν μας λέει ψεύτικο όνομα. Αλλά μετά είπε μας το αληθινό, είναι
0: εγώ χαμογέλασα και ρώτησα τι να θέλει πατάτες. Ίσως δεν καταλάβαινε ούτε η Ελένη ότι είπε Μαρία.
1: Δεν ξέρω.
0: Η Μαρία, δεν κατάλαβα. Ήταν Ελένη.
1: Μαρία, Ελένη απάντησε σε παρακαλώ. Και επίσης η Ελένη από πάνω μας λέει κάτι άλλο που δεν ξέρω αν είναι αυτή η Μαρία Ελένη ή είναι άλλη Ελένη. Λέει.
0: Ναι, πες.
1: Λίγη ζήλια βάζει φλόγα στη σχέση. Το θέμα, λέει, είναι να λύνεις την παρεξήγηση γρήγορα και να παίρνεις τη φλόγα στο κρεβάτι. Μάλιστα.
0: Ναι, στο κρεβάτι όχι
1: και
0: για ύπνο όμως. Δεν εννοεί για ύπνο.
1: Εντάξει.
0: Να σου πω επίσης ότι... Πώς να το πω τώρα να ακουστεί σωστό.
1: Είναι περασμένη η ώρα, πες μας.
0: Λοιπόν, το θέμα είναι να λύνεις την παρεξήγηση γρήγορα. Εγώ θα έλεγα καλύτερα να μην τη λύσεις την παρεξήγηση και να λυθεί η παρεξήγηση στο κρεβάτι.
1: Μας αποστόμωσε.
0: Τώρα όμως εγώ θέλω να επιστρέψω πίσω στη φίλη Ελένη
1: Μαρία.
0: Είναι Ελένη Μαρία. Είναι Ελένη και η Μαρία ήταν κάποια άλλη και δεν πήρε είδηση. Έγινε κάποιο λάθος στην ονομασία και αντί να γράψει Ελένη, έγραψε Μαρία. Δεν ξέρω. Εγώ θεωρώ ότι την Ελένη είναι απατάτην ο φίλος. Συμφωνείς, διαφωνείς?
1: Όχι, Αλέξανδρε, είπα σου μη σπείρεις διχόνοια.
0: Καλά, θέλω η φίλη να διευκρινίσει ακριβώς τι εννοεί, αν είναι Μαρία Ελένη ή αν ήταν κάποια άλλη Μαρία. Ή... Γιατί στο τέλος όμως λέει χαμογέλασα και ρώτησα τι να θέλει πατάτες. Κανονικά πρέπει να εισφορήσει τις πατάτες που πάνω.
1: Του φούρνου, τηγανιτές, θέλουμε για αυτές τις διευκρινήσεις.
0: Ναι, κατάλαβες, επειδή γίναμε της μαγειρικής τώρα.

0: Είδες ότι υπάρχει μπέρδεμα όταν πρέπει να πεις τα ονόματα και των δύο γιαγιάδων. Ήταν Μαρία Ελένη τελικά.
1: Ελένη Μαρία.
0: Ελένη Μαρία.
1: Εσύ, άρα τελικά εντάξει.
0: Δεν έγραψε το ένα όνομα στα σχόλια, το άλλο όνομα στο.
1: Αμέσως εσένα το μυαλό σου να πάει στο κακό, ότι η κοπέλα είπε λάθος όνομα ή η ξαδέρφη εννοώ.
0: Καλά, είχε ένα κάτι το να ήταν άλλο όνομα και να το καταλάβαινε τώρα.
1: Μου το δίνεις όμως ότι το παρατήρησα.
0: Όχι, το παρατήρησες, μπράβο. Πολλά συγχαρητήρια.
1: Σε ευχαριστώ.
0: Εδώ ένας άλλος φίλος, μια φίλη δεν ξέρω, CA, δεν λέει όνομα. Αμάν κουσκούσε, εκπομπή σας πόψε.
1: Μα έτσι, θα σας αφήνουμε, νομίζεις, να βαριέστε σε αυτή την εκπομπή. Ποτέ δεν θα βαρθείτε σε αυτή την εκπομπή.
0: Θέλουμε να μας λέτε τις ιστορίες σας. Θέλουμε να ανοίγετε την καρδιά σας σε αυτή εδώ την εκπομπή. Θα παίρνετε τις απαντήσεις που πρέπει την ώρα που πρέπει και μπορεί να σας λύνουμε για το πρόβλημα. Παρολίγο σήμερα να καταστρέψουμε ένα ζευγάρι.
1: Ευτυχώς τέλος, καλό, όλα καλά. Δεν καταστρέψαμε...
0: Όχι από δικό μας λάθος όμως.
1: Δεν καταστρέψαμε καμία σχέση. Είμαστε. Συνεχίζουμε νομίζω όλοι
0: ακάθεκτοι
1: και έτσι φτάνουμε σιγά σιγά στο τέλος για απόψε.
0: Και δεν ξέρω, με προβληματίζει λίγο το θέμα της επόμενης εβδομάδας. Να το αφήσουμε στον κόσμο. Θες να προτείνεις εσύ κάτι, να προτείνω κι εγώ κάτι άλλο, ίσως βρούμε μια άκρη. Μ' αρέσει που όλα αυτά γίνονται στον αέρα.
1: Ναι, εγώ θα έλεγα την επόμενη εβδομάδα να ασχοληθούμε με τις παρεμβάσεις. Μιλήσαμε για τις παρεμβάσεις από γονείς.

0: μιλήσουμε για τις παρεμβάσεις από φίλους.
1: Αμ' αρέσει. Φίλους-φίλους ή φίλους-φίδια.
0: Αυτό θα το κρίνουμε μαζί την επόμενη εβδομάδα.
1: Και πώς ένας φίλος μπορεί να γίνει το τρίτο πρόσωπο.
0: Το πήρες αλλού εσύ.
1: Καλά, τι το πήρα αλλού. Τέλος πάντων. Βάλε λίγο να λατοπίπερο. Γενικά λατοπίπερο,
0: οι φίλοι στις σχέσεις, οι φίλοι που μιλούν αρνητικά για τον σύντροφό μας, οι φίλοι που βάζουν σπιουνιές, που θέλουν να χωρίσουμε.
1: Που δεν είναι απαραίτητα κακό. Η φίλη Μαρίνα κάτι έστειλε, δες εσύ μέχρι να...
0: Ναι.
1: Μέχρι να... Να επιβεβαιώσω ότι το θέμα της επόμενης εβδομάδας είναι αυτό. Θα μιλήσουμε για παρεμβατικούς φίλους και φίλες σε μία σχέση. Είπαμε παλαιότερα για παρεμβατικές μητέρες, πεθερές κτλ. Ελπίζω να υπάρχουν έτσι ωραίες ιστορίες όπως είχαμε τότε με τις πεθερές. Γιατί οι πεθερές όντως έβγαλαν έτσι.
0: Οι πεθερές βγήκατε στον αέρα, είπετε μας τα εσώψυχα σας.
1: Ναι. Λέει η φίλη Μαρίνα, βρήκε ένα γυναικείο σκουλαρίκι μέσα στο αυτοκίνητο και άρχισε η ανάκριση. Και αν έβαλες μέσα. Ελάλε μου ότι ένιχεν ιδέα, αλλά εγώ ήμουν σίγουρη ότι ελάλε ψέματα. Το βράδυ εθώρου φωτογραφίες που ένα γάμο που επίαμε πριν ένα μήνα, κάμνο zoom, εφορούν τα ίδια σκουλαρίκια. Άρα τα δικά σου, Μαρίνα, μου τα σκουλαρίκια. Τελικά, εσείς οι γυναίκες παρεξηγέστε έτσι εύκολα.
0: Εντάξει, δεν ξέρω γιατί αμέσως το μυαλό μας πάει στο κακό. Είναι και με αυτά που βλέπουμε και ζούμε. Και αμέσως σκέφτεσαι το,
1: εντάξει,
0: το κακό
1: ρε, παιδί,
0: σενάριο.
1: Μου σκέφτου το δεύτερο και τρίτη φορά πριν το πεις. Κάμε έναν double check.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρεις τι παρεξηγήσεις μπορεί να υπάρξουν. Φίλη Μαρίνα, καταλαβαίνουμε, αλλά πιο προσεκτική την επόμενη φορά. Λοιπόν, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος.
0: Εντάξει, να πούμε ότι μπορείτε μέσα στη βδομάδα μέσα στα social media του Mix FM Cyprus ή στο Αλέξανδρος Σταραμου... Αλέξανδρος CY.
1: Ναι, Αλέξανδρος CY. Έτσι είμαι πιο τουλάχιστον 20 φορές.
0: Εγώ τι είμαι.
1: Εσύ είσαι Ευελιν... Περίμενε. Μαζευτήκατε πολλές Ευελίνες influencers. Δεν ξέρω τι είσαι, περίμενε.
0: Ευελίνα XXZ είμαι.
1: Ντροπή μου. Ντροπή μου, το λέω δημόσια. Ντροπή μου.
0: Μπορείτε να μας στείλετε θεματικές που θέλετε να συζητήσουμε, δικές σας ιστορίες.
1: Ό,τι θέλετε να μοιραστείτε μαζί
0: μας,
1: πείτε μας εσείς και μπορεί να προκύψει μια νέα ενότητα σε αυτή εδώ την
0: εκπομπή. Μια παρέα γίναμε.
1: Ναι, θα επιστρέψουμε την επόμενη Τετάρτη, θα υποσχεθούμε ότι θα επιστρέψουμε ανανεωμένοι, μπορεί να επιστρέψουμε και με δώρα, ποτέ δεν ξέρεις τι γίνεται σε αυτή εδώ την εκπομπή. Να με υπενθυμίσεις ως την άλλη Τετάρτη, κυρία Ευελίνα Γεωργιάδου.
0: Θα σε υπενθυμίσω ραδιοφωνικά, αλλά θα σε δω.
1: Εντάξει, το δέχομαι. Λοιπόν, εμείς να πούμε ότι θα ανανεώσουμε ραντεβού για αύριο στις 12 το μεσημέρι. Έχουμε ακόμη ένα Unifest. Θα είμαι παρέα με την Ιωάννα Λαμπροπούλου. Δεν ξέρω εσύ που θα είσαι αυτό το Σαββατοκυριακό.
0: Εγώ θα είμαι Νικοσία Μόλ το Σάββατο με τη Βίζα και την Κάλλη Ελευθερίου.
1: Μάλιστα. Άρα θα μας ξανακούσετε ραδιοφωνικά μέσα στη βδομάδα. Έφτασε η ώρα να πούμε αντίο, Ελίνα.
0: Έφτασε αυτή η ώρα να χωρίσουμε ραδιοφωνικά.
1: Μάλιστα, και... το έθεσε σωστά.
0: Από τον Αλέξανδρο Μουντά.
1: Και την μία, τη μοναδική, την ανεπανάληπτη, την πανέμορφη και ζυγιάρα Ευελίνα Γεωργιάδου.
0: Φιλιά πολλά.

0: right station,
1: right now. Mix FM, Cyprus.
2: Feel the beat.
1: Stay in the mix.
3: Κωνσταντίνος Αράντης.
2: On Mix FM.

0: Energy.
1: 102.3 Mix FM.
2: What?